Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: δυο.
1: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Μίλησε μου, μίλησε μου. Αχ, δυο λογάκια χαρίσε μου.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνει

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Σπυρό.
4: Τι είναι πάλι?
3: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
4: Δηλαδή?
3: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
4: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
3: Στο τένις.
4: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
3: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
0: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons! Coupons!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Σφαίρα 102-2.
20: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Να, θα τα πω σωστά. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι και για σήμερα Παρασκευή, για την πρώτη ώρα τουλάχιστον, θα πάμε τα δυο μας εδώ με τον Νικόλα μου. Και στις 7 η ώρα ακριβώς θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Νάνση Αντωνίου. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε για τον Γιώργο Λιανό, που είναι και πότε θα επιστρέψει στην εκπομπή, θα επιστρέψει όταν ο ίδιος αισθανθεί ότι μπορεί να επιστρέψει και όταν νιώσει ότι έχει τη δύναμη και την όρεξη και τη διάθεση να βγει στο ραδιόφωνο και να κάνει την ψυχαγωγία. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και όλα αυτά τα συστήματα έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Σήμερα μην ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή και έχουμε και το πάρτι μας, το πάρτι στις 9, που τα, έτσι λίγο τα σπάμε και προσπαθούμε λίγο να φύγουμε από την καθημερινότητα και από τη ρουτίνα και να ξεχαστούμε λίγο και να παρτάρουμε. Οπότε Παρασκευή σήμερα και έχουμε και το πάρτι. Και πόσο έχουμε, 15 έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να σας πω ότι το μωράκι σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο, και αυτό χρειάζεται την απόλυτη ελευθερία κινήσεων, και τώρα μπορείς να του τη χαρίσεις με τις μοναδικές προσφορές των Lidl σε πάνες βρακάκια, πάνες και βρακάκια. Χάρισε του την άνεση που προσφέρουν οι πάνες βρακάκι Λούπιλου και κέρδισε 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεσαι στο στάδιο Junior είτε στο Excel, έχεις την γκάμα που πραγματικά θα σου δώσει τη σιγουριά που ζητάς για κάθε του βήμα. Παίρνα μια βόλτα από τα Lidl και φρόντισε το μικρό σου αγγελούδι χωρίς να ξοδευτείς. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Για αρχή πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
22: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
23: Αμέ.
22: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά και γίνεται ένας χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, βυσσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε και νομίζω ότι πλέον είναι πάρα πολύ γνωστή. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, και έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε όμως και το Viber του σταθμού μας, 6936 10 10 22, και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε, που εκεί στέλνετε και μόλις ακούσετε το Σφαίρα Password, γιατί η διαγωνισμάρα μας με δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο συνεχίζεται. Και συνεχίζεται γιατί το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι εδώ και σας περιμένει. Οπότε, μένετε συντονισμένοι. Σε όλες τις εκπομπές πέφτει μία φορά το Σφαίρα Password. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο, και σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και τσακ, μπήκατε στην κλήρωση. Τίποτα, σε ένα μήνα θα ανακοινώσουμε τον τυχερό, έτσι. Θα κάνουμε μία παρτάρα για να παραλάβει ο τυχερός το ολοκένουργιο αυτοκίνητό του. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, σε άλλα νέα, η ώρα για παραγγελία φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons, και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, με φυγή κανείς.
1: Σ' ακούμε.
0: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
1: με πας. Ποιος τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
0: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
1: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
0: Στα διλήμματα κατάτησες.
1: Εδώ φτάσαμε να λύνουμε εμείς. Να του κράτους.
0: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
1: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκο.
0: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια, για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password, δεν ξέρω που άλλου προσπαθεί να βγει, για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
1: Αυτές τις απειλές, ξέρεις πως έχει κόσμο πόλο, απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου.
1: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια, για πες.
2: Σταματήστε να απειλείτε.
0: Μη σας τα πω λίγο.
3: Πανέμορφος
0: κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλεσιματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
1: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, τι διαβάζω, μου πες να διαβάσω το mail.
3: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
0: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι, ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
1: Όπως είναι το κάτσε η σύζυγος.
0: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
3: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά κάτι. Να Κυριάκος τον ρωτήσουμε το να μας απαντήσει.
2: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει τώρα, δεν μιλάμε το ίδιο.
3: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει, να σου την πέφτει ένας κούκλος τοπιός.
1: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ?
0: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα, το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
1: Κυριάκος με μπλου τίκ, μήπως είναι ο πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι. Ηθοποιός λέει παντρεμένος με παιδί.
2: Ο ηθοποιός λέμε.
0: Και δεν σας κρύβω, λέει. Ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην Καινούργιο. Θα
1: πάω. Γιατί ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Όχι, όχι, όλους τους.
1: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούργιο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω
3: λίγο. Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
3: του.
0: Θα κάνω λίγο screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα
3: άρα
0: δημοσιεύσω.
3: Άρα η γυναίκα
0: λέει,
3: του
0: όλα.
3: Δεν συμφωνεί με αυτά που
2: άρα,
3: κάνει αυτός.
2: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει, το ξέρει. Ο Κυριακός, κατάλαβες τι λέει.
0: Σε αυτό, αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
3: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριακός.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
3: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν κακό.
0: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το τι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη. Έχω την οικογένειά μου. Με ενοχλείς. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
1: Όπα, όπα, όπα.
3: Το γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη το
1: είπε mail. Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
3: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά και αυτό δεν πάω.
1: Είναι
0: παπά. Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
1: Άσε μας, δεν πάνε
0: γι' αυτό. Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
1: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
3: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν πάει γιαούρτια.
1: Θα το φάγω. Στο τέλος, ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
1: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό, ψάχνω.
3: Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
1: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Ένα αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
0: αυτό
1: τώρα.
0: Το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
1: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλάμε. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Ξέρω, εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
2: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το με έκαψες.
2: Τι έκανα, είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: ο
2: δύο.
0: Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα.
2: Ο άντρας. Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
2: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος.
0: Ο άλλος επώνυμος. Κιόλας. Ναι.
2: Και φίλοι κιόλα.
1: Να σας πω αυτά τα.
0: Δομενικά μηνύματα.
2: Ναι,
3: να σας πω κάτι. Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
3: Αλλά οκ, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
3: Δεν έγινε.
0: Ποιο είναι
3: τίποτα.
0: Το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
3: Ποιο είναι
0: τώρα.
3: Το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
3: Όχι.
2: Εννοείται.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Και εγώ αυτό θα
3: αλήθεια πω. Τώρα.
2: Εννοείται.
0: Να τον ξεφτυλίσει στα μανταλάκια.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
0: Κακός.
2: Πού δεν τα λες.
3: Σε κανέναν.
0: Ποιες κλείσεις κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
2: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
3: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα του έλεγα. Όχι. Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
3: Εγώ γκομενίζω.
2: Αυτός, ο
3: αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
2: Το μπλόκαρες.
1: Τώρα αυτό το δίλημα που μας έβαλες.
3: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
2: Ναι, το μπλόκαρες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
3: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
2: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρεις.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ θα έλεγα να το κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε ένα μήνυμα ντροπή.
0: Μα το έγραψε.
3: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ, γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
0: Δεν τον έκανε γιατί μάλλον δεν το έχει πει.
3: Είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
1: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν αυτό. Την δημοσιότητα, Παναγή μου, με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάρουν και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
2: Και είναι άλλο το θέμα.
1: Για
2: μας.
1: Να δω τι θα πείτε.
2: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι, αυτά είναι προβλήματα.
3: Ναι, αυτό είναι προβλήματα.
2: Και άλλο ο Κυριάκος τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
0: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
1: Αφήστε τις εκδικήσεις.
2: Τι θες να κάνει κάθε
3: μέρα. Υπερβολικό στην εκδικητική.
2: Θέλεις να βγαίνει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά γουγού.
1: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που όρισε τη ζωή σας.
2: Με φέτα.
1: Να το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
0: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να... Όχι, να τον ξεφτυλίσει.
3: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, μόνο τι θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
1: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
0: Καμία μούρη, λέει, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω λες εκπομπές τα μηνύματα.
2: Αν το έκανα Κυριάκος.
1: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα του.
0: Γιατί να χωρίσουνε.
1: Πάτε έτσι, δεν λέμε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
3: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
1: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές
2: θα βγάλουμε.
0: Να μας πούν τη γνώμη τους για τις άλλα τι λέμε.
1: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλουμε. Ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς θα κάνατε. Θα το βγάζετε στα
3: τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
0: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
1: 2-11-7-0-7-9-31 αν θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό το...
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι πράγμα?
0: Τίποτα.
1: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
2: Το ρημάδι.
1: Δεν λειτουργεί. Αν έχει κάποιο τον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
2: Μα δεν έχει. Ντούτου έμενα μου κάνει.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Άσε με τον Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
4: Είμαι Θεσσαλονίκη, Άννα.
1: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, λίγο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
4: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
1: Αλήθεια. Και οι άντρες ναι. Το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιος τόσο πολύ.
4: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
3: Έτσι.
4: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Πρώτον, και δεύτερον την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
0: Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
4: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, okay, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή.
0: Και τι πρέπει να αγκομενίζουν οι ηθοποιοί τις γυναίκες μας επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα.
4: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
0: Αλλά
4: θεωρώ, αν τον μπλοκάρει, θα
3: τελειώνει το θέμα.
4: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
3: Όπως τα λέει εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα
0: μα
3: αυτά.
0: Λέει,
3: τα ξεφτιλίκια.
0: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη. Γιατί
3: και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί άλλη να γουστάρει.
4: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε το ξεφτιλίσει, είτε το ξεφτιλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου.
3: Βέβαια.
4: Βέβαια, λοιπόν. Θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
3: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα
4: που
3: χωρίς την έγκρισή της.
4: Δεν είναι και σωστό, ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ
3: το. Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
4: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
1: Βλέπεις,
4: δεν υπάρχει κανένα λόγο
0: λέει,
4: να πέσουμε.
0: Μα όπως λέει, πήγε
4: αυτό.
0: Να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
4: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
3: Τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
1: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο. Και μία άλλη,
0: εγώ, Νικό,
1: έχουμε μία άλλη άποψη από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
3: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
1: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
0: Για άλλη τσούρδε, ακριβώς λένε.
2: Μισό λεπτό δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε που δεν κάνει να κοιτάξει
1: γιατί
2: το κινητό.
1: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
3: αφού
1: του.
3: Αφού σου λέει, του το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
2: Είναι έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
3: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
2: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
3: Ναι,
2: τώρα.
3: Τι.
2: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
3: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του.
2: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
3: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πώς να το κάνει μπροστά του.
2: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου.
2: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
2: Λοιπόν, άρα.
3: Ωραία, το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά.
4: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινήσεις να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
2: Δεν
4: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
2: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
0: τώρα,
2: περίπτωση.
0: Λίγο τραβηγμένο το ακούω εγώ
2: στη
0: αυτό.
2: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας.
4: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος και αν είναι αυτός.
2: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν okay. Κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό τη.
4: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, okay, θα τελείωνε εκεί.
3: Επίσης, μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
2: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
3: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί.
2: Εγώ δεν υπάρχει.
3: Ναι. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολήσου με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
2: Μίλα ρε Παναγή.
0: Αφού μιλάς εσύ.
2: Με καλά. Δεν μπορώ να πω στους μωρούς μου, κουράζομαι.
3: Αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
5: Ζήσε Μάρι μου να φας.
6: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκι, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
5: Αν έχει.
7: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Το πρωινό του Σαββατοκύριακου που έρχεται, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, θέλει κάτι πιο έτσι απαλό. Κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο Έκαστος, με γεύσεις βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα, ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη. Είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Και σήμερα θα κληρώσουμε δύο τυχερούς που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα, για ένα χρόνο, για να μας πει και ποιο του άρεσε πιο πολύ. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Να πω καλημέρες, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία, στο Μίλτο που μας ακούει από το Κερατσίνι, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Καματερό, σε όλους εσάς που μας στέλνετε και είσαστε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, στον Ανδρέα από την Πάτρα και στην Άλκηστη που μας ακούει από το Εγάλεο, και δεν θυμάμαι το όνομά σου, αλλά εσύ που μας ακούς από τα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ τα Γιάννενα, η αλήθεια είναι, και μας στέλνετε κάθε πρωί τα μηνύματά σας. Και στην Ευανθία που στέλνει το κλασικό της πρωινό μήνυμα, την πρωινή καλημέρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Από την ώρα που είμαι στο μπάνιο και κάνω το πρωινό μου μπανάκι, σκάει το μήνυμα της Ευανθίας. Πρέπει να είναι 6 παρα 20, 6 παρα 25, κάπου εκεί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, παιδιά. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε και το Μάιο. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου με DJ set από τον Πέτρο Καρά. Και Νίκο, προγραμμάτισε σε παρακαλώ μέχρι και τις 7 να παίξει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί σήμερα τελευταία μέρα που τον έχουμε αποκλειστικά. Πρώτη μετάδοση, Φωτιά στη νύχτα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούτε μόνο εδώ στον Σφαίρα 102,2. Τώρα, Eurovision Vibes, αύριο μεγάλος τελικός. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα mail της. Για τα νέα της μέλη, το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoihiman.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stoihiman. Stoihiman, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Μη φύγει κανείς.
1: Αχ, μάη μου, πάη μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα.
12: Allwin, winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έλα, Σπύρο.
18: Τι είναι πάλι?
17: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
18: Δηλαδή?
17: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
18: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
17: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
18: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
17: Με σώζεις.
18: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
22: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
24: Μήπως λεφτά?
23: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons.
24: Από πού ακούστηκε αυτό?
23: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
26: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Λοιπόν, ανοίγω το ημίωρο κάπως έτσι. Το συμφέρον, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή. Μην κάνω πάλι λάθος, Παναγία μου. Η μέρα είναι Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Παρέα εδώ μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Ο Γιώργος μας, όταν νιώσει καλύτερα και όταν μπορέσει να είναι εδώ μαζί μας, θα είναι έτσι πολύ πολύ σύντομα. Και πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και είμαστε σε φάση καιρού, σε φάση καλοκαίρι, σε φάση διακοπές, λοιπόν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή που κερδίζει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο όμως άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είσαι έτοιμος για μια εβδομάδα γεμάτη μεγάλες και ευχάριστες εκπλήξεις. Τα Lidl το καλάθι σου γεμίζει με πάνω από 45 προϊόντα στις συσκευασίες XXL και επιπλέον δώρο ποσότητα. Στα ράφια τους σε περιμένουν τυρί, ένταμψε, φέτες, μείγμα τριμμένων τυριών, λωρίδες από φιλέτο στήθος κοτόπουλου, παναρισμένος μπακαλιάρος. Βάλε στο πρόγραμμά σου την αγαπημένη σου πίτσα, μοτσαρέλα, τραγανές, τηγανιτές πατάτες, τόνο σε ηλιέλαιο και πολλά πολλά ακόμη. Μην προσπεράσεις και τον καφέ Μπαλαρόμ, την κέτσαπ και πολλά πολλά ακόμη. Παιδιά, πάρα πολλά. Lidl πρόλαβε τις XXL προσφορές και απόλαυσε περισσότερα με τη γνωστή ποιότητα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, από την καλημέρα μου, καλημέρα στην Μάρθα που μας ακούει από το ελληνικό. Τώρα ψάχνω τα μηνύματα σας, γι' αυτό δεν έπαθα εγκεφαλικό, γι' αυτό μιλάω έτσι. Καλημέρα στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Περιμένω πώς και πώς τον Καραγιαννάκη να μου πει πότε θα πάμε το σπίτι στην Κεφαλονιά για να πάρω κι εγώ λίγο τα πάνω μου, να πάω και στο νησί, γιατί έχω καιρό να πάω και πραγματικά μου έχει λείψει. Και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Για καθαρό μυαλό. Όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα, επειδή πλησιάζουμε και στις 7. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας, μάλλον το δεύτερό μας ημίωρο ή αλλιώς την πρώτη μας ώρα. Όπως θέλετε, δείτε το.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και. Λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν όμπισε εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλον και να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψου, και με την ησυχία ναι, σου, κάνε τα.
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζερβονιαστικιά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
2: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
2: Νάντση, δες τη ζουμάρι.
1: Σ' ακούω.
4: Τώρα, πάμε.
2: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
4: Παντρεμένη.
2: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
2: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα ταγεράκια της, τα τακουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστριγγλο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
2: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
2: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
1: Μάλιστα.
4: Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
2: Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
1: Έτσι, τι είπε, να
2: μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
4: Για το δικό
2: τέλος
4: σου.
2: Πάντων.
3: Για ποιον.
2: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
2: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
2: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
3: Συγγνώμη,
2: του
3: δασκάλα.
2: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
4: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
2: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν φτάσεις.
2: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
2: την καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
1: Καταρχάς.
2: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται.
2: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύση. Να πάρεις τηλέφωνο στην Ολμέ. τώρα. Εκεί
2: είναι η Ολμέ.
1: Η Ολμέ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
2: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να την βγάλουν από το σώμα.
2: Γιατί.
1: Γιατί δεν
3: φταίει, δεν φταίει η κυρία αυτή τώρα πια.
2: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5
1: να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο,
2: λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
2: να τη διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
2: ναι,
1: του.
2: Τι θα γίνει
1: να
2: τώρα.
1: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
2: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: που είναι, ναι.
3: Ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
2: Σ' αρέσει, Νίκο.
1: Ωραίο, ζευγάρια ωραίο, ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
3: Τουίτι.
1: Τουίτι και τίποτα άλλο.
2: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ και να κάνεις τσιου τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ σοπ είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
2: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
1: Έχει.
2: Τι τουίτι, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
2: Καθαρίστρια.
3: Να μετάς πούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε, τώρα κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
2: Δεν το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρος.
2: Παρκαδόρος,
1: παρκαδόρος, ναι.
2: Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρος.
1: Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο, ωραίος ρόλος.
1: Ντύσου οδοντίατρος.
2: Οδοντίατρος,
1: ναι.
2: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
1: Εσύ ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
2: Εγώ.
1: Εσύ, όχι εσύ, νοσοκόμα, τι η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
2: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Γι' αυτό δεν τα λέει.
4: Δεν είμαι
1: σε στην. Δεν είμαι καλά, θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
2: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
2: Να υποδύεται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου Catwoman? Περίμενε μωρέ.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, αυτή τώρα ξενέρωσε.
4: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
2: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Όνομα?
5: Μιχάλης.
1: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
5: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο λόγο
5: επαγγέλματος.
1: Τι έχει ζήσει, έτσι λίγο
2: να πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
5: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει κατά τι επάγγελμα έχει κάνει?
2: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
5: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
2: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες.
2: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
5: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
5: Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
5: Όχι.
1: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε οι άλλοι εκεί που ήσουν με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Δεις ο αστυνομικός τώρα.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Ναι.
2: Α, περίμενε. Περίμενε. Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κίνεσαι τσάμπα.
1: Να κάνει ένα μπάνιο, να κάνει ένα
5: μπάνιο. Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη
1: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να
5: κάνεις βραπέλα εδώ εσύ. Ναι, κανονικά. Και όλα κανονικά.
1: Α, έγινε όλη φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
6: Λοιπόν, εγώ Παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Με έναν που. Έναν τι να πω.
2: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, να πάρει. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά, είναι ο α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
2: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
1: Ναι, Νάνση, θα απαντήσει γιατί νομίζω να δεν είσαι εδώ.
3: Να κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα, α πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
6: Ναι, ναι,
4: εγώ το είπα, είπα την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά, κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
6: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα μου πείτε?
6: Νικό, μιλά μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, εντάξει. Τι θα ήθελες να ντυθώ, τι θα ήθελες να ντυθώ? Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα ήθελες, ας πούμε, θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
6: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα!
2: Τίγρη. Για κάνει.
1: Εσύ, την Νάνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά μιλάμε.
4: Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι εγώ εδώ.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο?
2: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι?
3: Εγώ ναι. Στρουμφάκι,
1: και εμένα στρουμφάκι.
6: Όχι
1: στρουμφάκι.
6: Όχι, στρουμφάκι. Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
2: Εσύ είπες άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι. Τι
4: θέλει ο ξυλοκόπο?
1: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
6: Ξυλοκόπο, ναι, ναι,
1: ναι, και με ξεκούρι. Πω, πω, πω, εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
6: Ναι.
7: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παρέα.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ στην παρέα μας όμως είναι και η Seneca, Seneca Medical Group, που μπορείτε να απευθυνθείτε είτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς, γιατί τελικά δεν είναι δεδομένο, αν και το θεωρούσαμε δεδομένο, αλλά τελικά δεν είναι, οπότε το λέμε. Είτε για μια θεραπεία PRP, αυτή που κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ και πραγματικά του άρεσε πάρα πολύ και είδε τρομερά αποτελέσματα στο τριχωτό της κεφαλής, γιατί ενισχύεται πάρα πολύ η τρίχα. SenecaMD.com για να δείτε πολλά περισσότερα, τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπείτε στο site να δείτε στοιχεία επικοινωνίας και, και στην κλινική, για εσάς που μας ακούτε από την Πάτρα, έτσι και για στην κλινική της Πάτρας. Seneca, το ξαναλέω, για μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματικά όποιος το κάνει θα καταλάβει, ή τη θεραπεία PRP. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα. Θα έρθει όμως, θα έρθει μόλις αισθανθεί και εκείνος ότι μπορεί να έρθει και να κάνει ψυχαγωγία εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Σήμερα έχουμε το πάρτι μας 9 η ώρα να είστε εδώ. Έχουμε και φακέλους, έχουμε και Beat the Bomb να μοιράσουμε δώρα, πολλές κληρώσεις σήμερα. Ένας χαμός γίνεται, όλα όμως θα τα κάνουμε. Όλα θα γίνουν. Και πριν φύγω να σας πω ότι, okay, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν. Ακριβώς γι' αυτό το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
18: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει.
0: ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
26: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εγώ.
27: Έλα ρε παιδί μου.
28: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
29: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
30: Να τα πλαγιάσω.
31: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
32: Γιώργος Διαλός.
33: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
34: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
35: Νάνση Αδωνού.
36: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
37: Παναγή Τζορτζάτο.
38: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
39: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδη.
41: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
42: Ένα, τρία, δύο, ένα.
43: Καλημέρα.

0: Καλημέρα για ακόμη μια φορά, πρωινό σφαίρα 102,2. Τι κάνετε, πώς είστε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, στείλτε μας τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ξεκινήσαμε και για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
0: Καλημέρα,
2: τι έχουμε,
0: τι γίνεται,
2: τι γίνεται, καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά,
2: εδώ είμαστε στον δρόμο, φτάνουμε σε λίγο, φτάνουμε κοντά στην Φιλαδέλφεια. 16,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Άρα σημαίνει ότι θα φτάσει μέχρι 24-25. Θα είναι πολύ ζεστή η μέρα σήμερα Παρασκευή. Θα μάθουμε και τα νέα για το Σαββατοκύριακο. Αν έχουμε κάποιες αλλαγές, 8 παρα 10 μεσάκι Αρναούτογλου, που κατά 90% πέφτει μέσα στις μετεογνώσεις του. Αυτά. Να πούμε συγχαρητήρια στην Κύπρο για χθες. Έτσι εντάχει, μέχρι να σας δω από κοντά.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα. Υπήρχε μεγάλη έντονη φημολογία ότι δεν θα περάσει η Κύπρος. Δηλαδή στα προγνωστικά ήταν σχεδόν οριακά εκτός. Αλλά η Buxton το έκανε το θαύμα της.
2: Μια χαρά ήταν η κοπέλα. Είχε λίγο άγχος, η αλήθεια ήταν. Αλλά ήταν μια κουκλάρα και εκείνη τα άλλα τα κορίτσια ήταν πολύ ωραία.
0: Τι κούκλα είναι αυτή, τι κίνηση.
2: Στο τέλος πρέπει να ήταν και πολύ ωραίο αυτό που γελάσανε, που κάνανε σαν να χαρήκαν όλες μαζί, το διασκεδάσανε και αυτό. Για μένα δεν ξέρω πάντως, τα τερματισμός κλήσης δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι, ακούμε παιδί μου.
2: Συγγνώμη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως είναι για μένα προσωπικά, πάντα μιλάω, η χειρότερη Eurovision που έχω δει τα τελευταία χρόνια που κάθομαι και βλέπω. Από τα τραγούδια εννοώ. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, εκείνο το, όλα μου φαίνονται εμένα λίγο ίδια, όλα μου φαίνονται, δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη υπερβολή, δεν έχουμε ρίξει το βάρος σε κανένα.
3: Που πάρεσε δεν πέρασε.
2: Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, βάλτε το λίγο το τραγούδι, ήταν πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
0: Δεν άκουσα τίποτα.
2: Τη Σουίτσερλαντ,
4: της Ελβετίας,
2: είναι αυτή η κοπέλα, όχι δεν είναι της Ελβετίας, της Ελβετίας είναι με τα γυαλιά, ωραία ήτανε. Και η Βανίλα. Η Βανίλα Νίντζα. Βάλε λίγο Βανίλα Νίντζα μέχρι να δούμε για την άνθρωση.
3: Βερόνικα Πουσάρο.
4: Αποφασίστε, τι είναι αυτό που μου λέτε, Βερόνικα Πουσάρο, Νίντζα. Μπρους Λι, τι θέλετε.
2: Θέλουμε Βανίλα Νίντζα, Εστονία. Βανίλα Νίντζα να βάλει. Που δεν πέρασε και αυτό μου πεινάνε, γιατί είμαι πήρε ο ύπνο. Την Τρίτη. Βανίλα Νίντζα λέγεται το συγκρότημα.
4: Εντάξει. Cool vibes λέγεται το τραγούδι. Cool vibes.
2: Ωραία. Αυτό το τραγούδι βάλτε τώρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν πέρασε αυτό. Μετά, μόλι φτάσουμε στο δικό σου. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν, δεν υπάρχει, ρε φίλε, κάποια ιδιαίτερη. Δηλαδή, είναι μόνο Ακύλα.
3: Πώ γίνεται να ζητά το δικό μου και μετά λε το δικό σου θα πει μετά.
2: Για να δει πόσο αξία έχει το δικό σου, μόλι το βάλει μετά.
3: Όχι, εγώ. Όταν λέμε κάτι σε κάποιο παιδάκι, το κάνουμε.
2: Παναγί, δεν μιλά.
0: Τι να πω, μωρέ Γρηγόρη, τι να πω κι εγώ, ξέρω. Αν
3: μου λες, θα βάλει με το δικό σου και μετά θα γυρνάει πάλι.
0: Τώρα έχει δίκιο, να βάλει το κορίτσι. Μαλά και μόνο που σου ζήτησε η γυναίκα σου να δει ένα τραγούδι, εσύ λες όχι, θα βάλουμε αυτό που θέλω εγώ.
2: Ρε, άκου τώρα αυτό γιατί ήταν τη Τρίτη, γιατί ήταν τη Πέμπτη χθε.
0: Άκου τώρα τη βρήκε να πήγε να δικαιολογηθεί, ρε. Βάλε τις κουμπάρες.
4: Τι να βάλω, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου
0: λέει. Κουμπαρούλα μου, ποιο τραγούδι θέλει.
2: Δεν θα προλάβει να τα ακούσει. Βάλτε το, να τα ακούσει, φτάνουμε. Το μισό ήταν στο δρόμο, μέσα στο σανσέρ. Βανίλα Νίντζα, βάλτε τώρα, βάλτε. Εστονία, βάλτε. Δεν ξέρω αν πέρασε.
4: Τι βιολιά μου βάλεις να ακούσω τώρα.
2: Ρε, βάλε,
0: σου άρεσε αυτό, παιδί μου.

0: είναι αυτό, ρε, δεν είναι αυτό. Όπα, Νίκο, Νίκο.
1: Τι όπα.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ό,τι να είναι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Και αφού το βλέπω δεν, τώρα. Α, πριν 9 χρόνια είναι αυτό.
0: Άσε μας, ρε Νίκο, θα μας τρελάνεις να πούμε πριν 9 χρόνια. Ό,τι να είναι να πούμε.
2: Έχεις δίκιο, είναι πριν 9 χρόνια.
3: Είπα και εγώ, τι πατάτα, πώς θα του πω ότι είναι πατάτα αυτό που του αρέσει. Ψαχνόμουν τόση ώρα.
0: Είχαν ξαναπάει, περίμενε ρε Νάνση, περίμενε. Είμαι ο καλός μόνο οδηγός, δηλαδή, περίμενα λεπτό. Βανίλα, είχαν πάει ξανά πριν 9 χρόνια.
1: Α, γι' αυτό, είναι πριν 2 μέρες, είναι το too epic to be true.
0: Αυτό ρε φίλε,
1: του
0: αυτό
1: τώρα μην...
0: Ναι, αυτό είναι. Τώρα να ακούς το δικό σου.
1: Να το.

0: Κατάλαβε πόσο ωραίο τραγουδάκι θα είναι. Φαντάζεσαι.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταρχά δεν ακούτε μουσική εδώ πέρα μέσα. Τα έχετε στα χαμηλά.
2: Ωραία για ακουστικά. Φορά,
0: ναι, φορά, και δεν σου άρεσε τραγούδι αυτό.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Γι' αυτό δεν πέρασε. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Παναγία μου.
0: Το δικό σου γι' αυτό δεν το βάλαμε να το βάλουμε να τα ακούσει τώρα. Γιατί θα ακούγε αυτό. Φέρε λίγο να πούμε το σαν σήμερα καταρχά λίγο να τελειώνουμε. Να πούμε μια καλημέρα. Ξέχασα και τι αναφορέ εγώ. Να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά έτσι πρωί-πρωί για εσά που είσαστε στον δρόμο. Γιατί είδα κάποιοι που ψάχνατε για να βρείτε καφεδάκι. Σταματήστε εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στην Νέα Ιωνία. Κάντε μια στάση, πιείτε το καφεδάκι σα, φάτε το πρωινό σα. Είναι το Οπερά που έχει πάρει τα βραβεία. Έφτασε στη θέση νούμερο 1 με την αξία του 3 ολόκληρα χρόνια να προσπαθεί να κάνει τα ωραιότερα γλυκά. Ξαναλέω ότι μπορείτε να βρείτε και αλλού πολύ γλυκά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή η μαγεία που έχει κάνει το Οπερά πρέπει να την καταλάβετε όταν θα πάτε από κοντά για να του γνωρίσετε. Παγωτά έχουν μπει βέβαια τώρα πλέον στο μικροσκόπιο ουσιαστικά του ζαχαροπλαστείου, γιατί έχουν ρίξει όλο το βάρο σε αυτέ τι απίθανε γεύσει που θα ξετρελαθείτε. Καλημέρα σε όλου σα. 6936-10-10-22. Γράψτε Οπερά και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση τη τούρτα έτσι πρωί-πρωί. Τα έχει πει όλα αυτά, ποιο που γιορτάζει και αυτά.
1: Τίποτα απολύτω δεν έχω πει.
0: Στον Παχώμιο, στον Αχίλιο, στον Αχιλία την καλή.
2: Αφού μιλάγατε μαζί.
0: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδηση κλήρυνση. Και πάμε για το σαν σήμερα, είναι 15 του μηνός.
3: Τι θα βάλει το τραγούδι.
0: Μετά το σαν σήμερα.
3: Όταν λες μετά, πότε μετά.
0: Τώρα ρε, να το πούμε το σαν σήμερα.
3: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή μου όλη.
0: Πάμε
3: θα βάλουμε λίγο το δικό σου. Α, τελικά όμως θα βάλουμε το δικό μου. Και το δικό σου θα πει μετά. Άκου, και το μετά αυτό δεν έρχεται ποτέ.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις. Επειδή σε έβαλα το δικό μου.
1: Ναι.
0: Για να ακούσει το δικό της. Γιατί αν βάζαμε το δικό της, δεν θα το άκουγα.
3: Τρομερή λογική. Γιατί δεν το άκουγα.
0: Γιατί ερχόμαστε και
3: μα και τη δική σου την πατάτα την άκουγα.
0: Πού την άκουγε, από πού.
3: Από το κινητό μου. Το είχε ανοιχτό καλούδι. Εγώ το ξέρω να το ακούσω.
0: Έλα να σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πάμε να σου κάνουμε και καλό και απάνω βρισκόμαστε και εκτεθειμένοι.
3: Έλα να όλη μου ζωή.
4: Σα παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θερικτό Αβέροφ, έτσι. Όπως το λέγανε αυτοί οι ναύτες που δουλεύανε πάνω στο θερικτό Αβέροφ, Μπαρμπαγιώργη. Και επίσης ήταν το τυχερό πλοίο, νομίζω, γιατί έχει αντέξει από πάρα πολλά πράγματα. Το θερικτό Αβέροφ είναι μια μεγάλη ιστορία για την Ελλάδα. Πριν όμως 6 χρόνια, το 1905, και να πω μια καλημέρα στα παιδιά εκεί, στο Las Vegas, αφού ιδρύεται το Las Vegas. Να είναι καλά όλα τα παιδιά εκεί.
1: Το καζίνο.
3: Με μεγάλη χαρά
0: η πόλη.
3: Έχουμε. Για σήμερα θα το γιορτάσουμε. Με μεγάλη χαρά.
2: Ξέρουμε κανένα παιδί και έχουμε κανένα κονέ. Τίποτα.
3: Όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται,
3: όλα
0: ξέρουμε τα πολλά παιδιά κάτι. 1928 κάνει το ντεμπούτο του ο Mickey Mouse στο διάσημο ποντίκι της Disney. Ενώ, ορίστε, το 1940,
1: έγινε,
0: σαν σήμερα, ιδρύεται, θα το κάνει τη διαφήμιση, δεν πειράζει, γιατί δεν. Τα McDonald's. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε σήμερα ένα ωραίο πάρτι. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε έτσι ένα ωραίο δώρο στον κόσμο που σήμερα...
1: Κάτι κάνουνε σήμερα, να ξέρεις, με άλλο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Αλήθεια?
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Με όλες τις εκπομπές άλλου ραδιόφωνο.
2: Όλες όμως.
0: Όλες, Εντάξει, το δέχομαι, το σέβομαι. Είναι μια επιλογή τους. Αλλά τουλάχιστον κάνουν κάτι.
1: Άμα δεν θέλετε να είστε με τους πρώτους.
0: Άρα παίρνω πίσω ότι είπα οι άνθρωποι. Άρα ζητάω συγγνώμη.
1: Και κάνουν για ένα πολύ ωραίο ήλιο.
0: Μπράβο τους. Αυτό ναι, γιατί πρέπει να γιορτάζουν.
3: Πες μας τι event κάνουν.
1: Νομίζω live radio όλες οι εκπομπές από εκεί με δώρα. Με έχει πλήξει με τέτοια, ναι.
0: Και πήγαν αλλού,
1: ναι.
0: Πήγαν από εκεί.
1: Ναι. Άμα δεν θέλετε να είστε με τους πρώτους, δεν φταίμε εμείς.
0: Δεν φταίμε εμείς.
3: Για μην αρχίζετε τώρα τις βλακίες.
0: Όχι, όχι, όχι, θα πάω στα Goodies εγώ σήμερα.
3: Να πας, που ήταν και ελληνική εταιρεία.
0: Συνεχίζω. Συνεχίζω, Καλιφόρνια αυτό, όχι, γιατί το Art Hopper. Γεννήσεις. Α, σαν Μάνος Ξηδούς που δεν βλέπω στη ζωή. Ο υπέροχος Μάνος Ξηδούς, παραγωγός και συνθέτης, που είχε να κάνει με τους. Ήταν κυρίως γνωστός για τη συμμετοχή του στους Pixie Lux. Η Μιμή Τενίση η γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Ο Ανδρέας Λοβέρδος.
3: Χρόνια πολλά.
0: Και ο Γιώργος Αμπάνης, φίλε. Και ο Γιώργος Αμπάνης. Μάλιστα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε γενέθλια. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
3: Θα παίξει σήμερα, σε αφήνω στον επόμενο. Χαμός θα γίνει.
0: Αυτό το τραγούδι της Νάνσης από χθες.
1: Για κάτι σ' ακούσω, κάτι μου κάνει αυτό.
0: Δεν πέρασε.
3: Δεν πέρασε, παιδιά.
2: Ίδια κατάληξη.
1: Ούτε αυτό. Με τους χαμένους τους ήταν εχθές.
3: Δεν ξέρω εγώ αν θα περάσει. Χειμέρα.
2: Έχετε ένστικτο πάντως,
3: Εμένα μου άρεσε, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Βάλτε το δυνατά.
0: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
2: Δεν πέρασε.
0: Μα δεν πέρασε, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν με αφήνετε να το ακούσω.
0: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε αυτή την Eurovision, πραγματικά.

0: ωραίο τραγούδι για να κάνει σεξ αυτό.
1: Κομματάρα, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή εκεί στην Eurovision δεν ξέρουν από μουσική.
0: Είναι 50 αποχρώσεις του γκρι αυτή η μουσική.
1: Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια, δεν σα αρέσει, Καλούδι.
2: Εντάξει. Πιο ωραίο από το προηγούμενο.
3: Εντάξει, ήταν φανταστική και
1: παιδιά, συγγνώμη που δεν σα το πω.
3: Η σκηνοθεσία ήταν φανταστική.
1: Εγώ έπαθα σοκ με αυτή την κοπέλα, με αυτό το τραγούδι. Κανονικό τραγούδι πρώτα απ' όλα, δεν ήταν Eurovision.

0: Αυτά που μας άρεσαν εμάς δεν περάσανε. Δεν πειράζει,
1: αύριο το βράδυ.
2: Πέρασε η Μπούξτον.
1: Η Βερόνικα, εν πάση περιπτώσει, το είχε στη Λάρα. Ήταν... Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φάνηκε τώρα που τα ακούτε.
2: Λες να την κατέμοιαζα εγώ που πήγα στην Ελβετία φέτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας, ρε φίλε. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Αυτό είναι το πρώτο νέο που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δεν θέλω να το πω γιατί θα μας χαλάσει όλη τη μέρα. Βαρυσήμαντη ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Η επανένωση είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα. Βρισκόνται οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδα στο καλύτερο της σημείο, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Άδωνης Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μας απούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Πέρασε τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Μας απούκωσε. Αυστηρό μήνυμα δένδια για το ουκρανικό ντρόν. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Έδεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλλά βλέπω ότι οι άλλοι δεν απαντάνε καθόλου. Αρχίζει να μου μετσατίζει λίγο εκεί πέρα ο τύπος, γιατί του φερθήκαμε υπέροχα.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό και ο Δένδια τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει.
0: Όχι μόνο
2: και
0: αυτό. Περιμένουμε μια απάντηση. Τι έγινε.
2: Θεωρώ το Δένδια εξαιρετικό πολιτικό.
0: Εξαιρετικό.
2: Ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι πολύ. Ο τύπος είναι. Γιατί τι σημαίνει έχει το κόμμα, γιατί δεν είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι από όλα αυτά.
2: Θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να ταχθώ. Σαν προσωπικότητα.
0: Έχει ταχθεί ήδη ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να ταχθεί.
2: Κάνεις λάθος.
0: Δεν έχει ταχθεί.
2: Ήμουν κάποτε.
0: Ναι, ναι,
4: καλά, ήσουν κάποτε.
0: Καλά. Όχι, το δέχομαι αυτό που λέει. Το δέχομαι. Δικαίωμα έχει να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται τι, αυτά που κοροϊδεύαμε παλιά τα κολλημένα. Συμφωνώ. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι σε πάρα πολλά κόμματα έχει συγκλονιστικού τύπου που λε ότι. Αν μάζευες από όλα τα κόμματα.
2: Έτσι. Έναν, δύο, τρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να
2: ο κύριος Δένδιας τον θεωρώ πολύ άξιο πολιτικό. Αλήθεια.
0: Αν μάζευες. Έκανες best of από τη Βουλή, θα βγάζεις πολύ ωραίο κόμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Συνεχίζουμε απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ. Χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δίθεν συνεδρίαση από φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Κούι. Ελλάδα και Ισπανία πλέον ευνοημένοι προορισμοί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε κόσμο και μπορούν για τελευταία στιγμή να μας επιλέξουν, ναι. Γιατί εγώ έτσι αυτό το συνειρμό έκανα.
0: Συνεχίζω με δύο τελευταία νέα. Ακύλας γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως queer αγόρι, βίωσα μπούλινγκ, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα. Και τελευταίο νέο, φρίκη στην Ελβετία. Διευθυντής καρδιολογικής κλινικής ευθύνεται για θανάτους 70 ασθενών, τους έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα από δική του εταιρεία.
2: Άκου. Σου λέει θα βάζω τα δικά μου ακόμα για να έλεγα το μαθητικό.
0: Θέλω όμως να πούμε λίγο αυτό.
2: Έλα.
0: Χωρίς τώρα πάλι να στοχοποιούμε μια χώρα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι.
0: Ελβετία. Τάχα δεν να πάω στην Ελβετία
2: αυτό.
0: Ή να πάω τάχα κάπου αλλού. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς, έχουμε καταπληκτικά νοσοκομεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Πέρα το ότι υπάρχουν και τα πολλά προβλήματα, δεν μπορώ τα καταπληκτικά νοσοκομεία να εκθιάσω. Γίνεται και υπάρχει και πολύ πόνος μέσα στα νοσοκομεία που θα έπρεπε να ήταν όλα τέλεια μετά από τόσα χρόνια που πληρώνουν Έλληνες. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, αφήνουν τα νοσοκομεία γιατί άσε να το πούν αυτοί που το ζουν καλύτερα. Αλλά γιατρούς.
2: Αλλά έχουμε και νοσοκομεία που έρχονται από το εξωτερικό.
0: Τώρα πάω στα ιδιωτικά. Αλλά μιλάω γενικά ότι άσε να το πούνε. Πάντως γιατρούς έχουμε συγκλονιστικούς.
2: Πολύ καλούς γιατρούς.
0: Και κάποτε λέγανε. Και τώρα έλεγε κάποιος να πάω στην Ελβετία. Θα πάω σε ένα καλό γιατρό στην Ελβετία να μου κάνει βάλει καρδιά. Έτσι. Και πήγαινε και πέτυχε πάνω σε αυτόν. Άρα τίποτα πια δεν σου εγγυάται ότι άμα φύγει από την Ελλάδα θα πας κάπου καλά. Έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς. Και πραγματικά απλά πρέπει λίγο να το ψάξεις με την έννοια ότι να σιγουρευτείς ότι όλα πάνε καλά. Γιατί έχουμε μάξει πολλά πράγματα. Αυτά.

0: και εδώ πέρα πάνω ένα μαύρο ρε Παναγί που ήταν από χθες.
1: Δεν ξέρω που είναι ο στυλός από χθες εδώ πάνω.
2: Καλά, Γρηγόρη, αλήθεια.
3: Δεν έμεινα όλη μέρα να τον προσέχω.
2: Περνάνε από εδώ πέρα 50 νοματέοι.
4: Γιατί με κοιτά εμένα. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ πού
2: είναι. Καλά, ρε Καλούδια. Ένα στυλό που είχε εδώ πέρα πάνω.
0: Ένα μαύρο στυλό.
2: Ένα μαύρο στυλό.
0: Κακό. Έπρεπε να καταγράφετε τα πάντα. Γιατί κάποτε υπήρξε και κάποια με μακρύ χέρι εδώ μέσα. Ναι, που την είχαν πιάσει οι κάμερες.
1: Γρηγόρη, σταμάτα.
4: Τα θυμάσαι τώρα.
0: Αν τα θυμάμαι αυτά, αν τα θυμάμαι αυτά, εδώ πνίγομαι, εδώ. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα γραφτεί αυτό το βιβλίο. Θα ονομάζεται The Black Mamba.
2: The Black Samba. Παιδιά, ένα τσαντάκι
0: για να χορεύω. Black Samba. Περίμενε, γιατί έχουμε Fort Design να το πω αυτό το πράγμα. Γιατί ρωτάει πάρα
2: πολύ. Γιατί θέλω να δώσω δώρο στα κορίτσια μου.
0: Παιδιά, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, ή από την Ρόδο πρώτο Θεό ή από εδώ, θα κάνουμε την κλήρωση των 8.500 ευρώ.
1: Αυτή Ρόδο.
0: Αυτό του υπέροχου καναπέ που κάνει δώρο μαζί με το Coffee Table η Effort Design. Συγκλονιστικό δώρο. Να θυμάστε ότι αυτή η εταιρεία περιμένει ένα ραντεβού δικό σα να πάτε να του πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σα για να φτιάξετε για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα, για το σπίτι ή αν έχετε επαγγελματικούς χώρους, θα κάνουν handmade, χειροποίητα και για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαίνονται ακριβά ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Είναι συγκλονιστική, είναι μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δεν έχει showroom. Να δείτε τίποτα, τα βλέπετε όλα ηλεκτρονικά στον υπολογιστή όπως σας τα φτιάχνουν με το χώρο που τους λέτε. Έρχονται, βλέπουν το χώρο και βάζουν μέσα αυτό που θέλετε. Να δείτε, σας ταιριάζει ή νομίζετε ότι σας ταιριάζει. Αυτή είναι η Effort Design. www.effortdesign.com. Μπείτε να δείτε πράγματα και στο Instagram και 6936101022 για τον καναπέ των 8.500 ευρώ γράφοντας ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Ιντερμετ με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Αυτό θα σας κάνουμε δώρο. Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Ιντερμετ και το ονοματεπώνυμό σας. Γιατί η Ιντερμετ ό,τι καλύτερο μπορεί και το κάνει κάθε Παρασκευή για μας.
3: Λοιπόν, ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες, mixers και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες, mixers και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη.

0: 1961.
1: 1961.
0: 50-50.
1: 1471.
2: Ναι!
3: 12-12.
2: Μπράβο!
0: 19-40.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
14: Οχ!
13: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Να δω

Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου.

0: Attica. You at your best.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
6: Είναι ο μάις δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 15 του μηνός σήμερα. Φτάσαμε στα μέσα κυριολεκτικά του Μαΐου. Τέλος και η άνοιξη. Καλώς ήρθες, καλοκαίρι σε 15 μέρες, σε 2 εβδομάδες. Μπαίνει τυπικά για το καλοκαίρι. Και μετά από εκεί και πέρα, σώζον εαυτό, σωθείτε. Βρείτε μέρες να περάσετε καλά. Βρείτε μέρες να ξεκουραστείτε. Και πραγματικά μην περιμένετε μόνο τις μέρες των διακοπών. Σε λίγο ξεκινάνε και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα λίγο στην ψυχολογία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και πώς θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που μας ακούνε να μην είναι αγχωμένα και να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, κάτι που κάναμε και στον Αντένα και θα το δείτε τις επόμενες μέρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε και από εδώ, από το ραδιόφωνο γενικά, να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ ότι δεν χρειάζεται να αγχώνονται, ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και ότι είναι τόσο νέοι στην ηλικία που έχουν να συμβούν απίθανα πράγματα σε αυτή την όμορφη πορεία της ζωής τους. Οπότε μόνο άγχος δεν θέλει.
1: Η ζωή ξεκινάει μετά από εκεί. Ναι, όλες θα οι ευκαιρίες της ζωής είναι μετά από εκεί και όχι εκεί.
0: Θα τα πούμε. Τώρα αυτό. Ξέρω που είναι σε κάποιους να ακούγονται λίγο αυτά και γιατί έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία του. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σας εξηγήσουμε, παιδιά, τι συμβαίνει και να το καταλάβετε. Κάντε, βάλτε τα δυνατά σας, αλλά.
2: Σκέφτομαι πολλές φορές ότι ρε παιδί μου, εμείς, η δική μας η γενιά, όταν έχανε τις Πανελλήνιες, ήταν σαν να είχαν ένα τρένο.
1: Αυτό ρε, Νάντση.
2: Ενώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει 70 χρονών και ξεκινούν να σπουδάζουν κάτι που πραγματικά ήθελαν. Κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι αυτή η πίεση σε αυτή την ηλικία δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ακριβώς.
2: Δείτε σε πρώτη φάση τι σας αρέσει. Αν δεν τα καταφέρετε, δεν πειράζει. Η ζωή αυτή σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα σε όποια ηλικία και να είστε.
0: Εμένα δεν με ένιωξε καθόλου που έχασα τις Πανελλήνιες, παιδιά.
2: Γιατί, δεν έδωσα. Αλλά δεν είχες και τη δυνατότητα.
1: Δεν είχες τη δυνατότητα να δώσεις.
2: Γιατί τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Αλλά θέλω
2: τώρα
0: να πω,
2: υπάρχουν ανοιχτά πανεπιστήμια.
1: Και
2: υπάρχουν σχολές. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις. Να ανακαλύψεις τον εαυτό σου πρώτα και μετά να ανακαλύψεις τι θα κάνεις. Δεν έγινε κάτι.
1: Και αυτό που ήθελα να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά που λένε τα παιδιά που συμφωνώ απόλυτα είναι ότι επειδή θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές η ευθύνη είναι στους γονείς, γιατί εκείνοι λένε κοίταξε να τα καταφέρεις, τι θα γίνεις, θα μείνεις ντουβάρι, δεν θα βρεις δουλειά, δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις.
0: Πόπο μπούρδες αυτά όλα που
1: γίνονται,
0: λέτε.
1: Γρηγόρη, δεν λέω ψέματα.
0: Τι?
1: Έτσι, τις περισσότερες
0: φορές. Γίνονται, ρε φίλε, πλάκα κάνει.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σας να πω μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Τις μεγαλύτερες αποφάσεις στη ζωή μου τις πήρα χωρίς την έγκριση των γονιών μου και πολλές φορές χωρίς να είναι και σύμφωνοι οι γονείς μου. Βάλτε στόχο, κοιτάξτε εκεί που θέλετε να πάτε και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα φτάσετε. Αυτό ήθελα να πω, γιατί ξέρω ότι επηρεάζουν πολύ οι γονείς.
0: Μπαίνουμε τώρα στον αστερισμό των Πανελληνίων.
2: Και αυτό που λέμε με το στόχο λίγο, ξέρεις, είναι λίγο αγχωτικό, γιατί μερικά παιδιά πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και καλά κάνουν.
1: Δηλαδή, Νάντση, δεν είναι αυτό. Εγώ στη ζωή μου.
0: Άσε ρε Παναγή που 17 χρονών πρέπει να ξέρω τι να κάνω στη ζωή μου.
1: Είδα που θέλω να πάω. Και έφτασα εκεί που ήθελα να πάω.
2: Σε ποια ηλικία,
0: Παναγή.
2: Περίμενε, σε ποια ηλικία.
1: Μόλις τελείωσα το σχολείο.
2: Ναι. Ήξερες τι να κάνεις.
1: Ναι, ήξερα τι θέλω να κάνω. Εντάξει, βέβαια.
2: Με αυτό που σπούδασες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνεις.
1: Μα συμβαίνει. Γιατί δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, αυτό σπούδασα.
0: Μα συμβαίνει και αυτό. Γιατί σου φαίνεται παράξενο. Απλά δεν
2: είναι,
0: είναι
2: το
0: είναι
2: ίδιο,
0: πάγιο.
2: Ρε παιδί μου.
0: Συμβαίνει και αυτό.
2: Δεν είναι το ίδιο. Θέλω να πω ότι αυτό που σκεφτόμαστε στα 17, στα 25, στα 22.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: Ναι, εντάξει,
2: οπότε μην εγκλωβίζεστε. Όλα γίνονται πια.
0: Πώς γίνεται στα
2: 15, είμαστε στην περίοδο που όλα γίνονται.
0: Πώς γίνονται στα 15 να θεωρείς κάποιον μικρό και μετά από λίγες μέρες να του πεις, πες μου τώρα, ποια δέσμη θα ακολουθήσεις και να βρούμε στη ζωή σου τι θα κάνεις. Μα τώρα δεν ήμουν μικρός, αφού δεν με θεωρείται ανώριμο ακόμα στην εφηβεία, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται. Μου, περίμενε δύο λεπτά όμως τώρα να πάμε και στον αντίποδα. Καλός ή κακός, 18 χρονών ξεκινάνε σπουδές. Ωραία.
0: Και
1: σου λένε, δες. Τι σου αρέσει, σου αρέσουν τα μαθηματικά, σου αρέσει να γίνεις.
2: Πάρε μια κατεύθυνση.
1: Ναι, να γίνεις φιλόλογος. Ναι. Σου αρέσει κάτι, πρέπει να αποφασίσεις.
0: Τίποτα. Δεν μου αρέσει τίποτα. Όχι, ξέρω
1: ακόμα. Μην
2: κάνεις τίποτα. Μην
1: κάνεις τίποτα.
0: Θέλω ακόμα να το ψάξω. Θέλω να το ψάξω.
1: Πηγαίνει για
0: δουλειά.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό. Εννοείται, δεν το σε αυτό.
1: Θες αγόρι μου στα 25 να σπουδάσεις, πηγαίνει να σπουδάσεις.
0: Συμφωνώ, αυτό θέλω να πω. Μην μου επιβάζεις το μαχαίρι στο λαιμό ότι εγώ 18 πρέπει να αποφασίσω. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Όχι, υπάρχουν παιδιά που έχουν αποφασίσει. Έχουν ένα ένστικτο για το τι θέλουν να ακολουθήσουν.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και αυτό μπορεί να τους αλλάξει στην πορεία, δεν σημαίνει κάτι. Αλλά υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν. Μπες λοιπόν σε μια διαδικασία δουλειάς και μετά το βρίσκεις. Αλλά και οι γονείς θα πρέπει να σταματήσουν να αγχώνονται σε τέτοιο βαθμό, γιατί δεν ζούμε σε μια άλλη εποχή. Σε αυτή την εποχή όλα γίνονται.
0: Ωραία. Θα τα πούμε κιόλας με τις εξετάσεις. Απλά επειδή νομίζω καταλαβαίνετε και εσύ μεγαλύτερη, συμβαίνουν διάφορα,
2: θέλω να πω κάτι άλλο,
0: διάφορα γεγονότα. Εντάξει, εγώ θέλω να πω όμως.
1: Ούτε εγώ θέλω να πω.
0: Μην πείτε εσείς. Διάφορα γεγονότα δυσάρεστα, γι' αυτό τα ανοίγουμε αυτά τα θέματα. Ανοίγω το. Πάμε για τους φακέλους. Ένα χιλιάρικο. 1000 euro. Now.
3: Γιατί.
0: Now. Cheese.
3: Αυτό είναι ρεβό σου να πω.
0: Κασέρι. 1000 euro cheese.
1: Cheese είναι το τυρί όμως.
0: Και το κασέρι, υπάρχει κασέρι στα.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κασέρι στα ελληνικά.
0: Όχι, τι κασέρι, υπάρχει. Cheese. Yellow cheese. Yellow cheese. Yellow cheese.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211. Πολύ δυνατά. Μέχρι πέστα.
2: Μίλωσε το, δίπλα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα!
6: Καλημέρα, συνομόρφη παρέα.
0: Γεια σου κύριε, πώς σε λένε κύριε?
6: Είμαι ο Γιάννης από Πάτρα.
0: Α, Γιάννη, τι γίνεται, έχουμε
6: ξαναπέσει. Που την έβγαινα Γρηγόρη στο μπαλαγί.
2: Α, εσύ είσαι που την έβγαινε.
6: Εγώ είμαι.
1: Γιατί μου την έβγαινε, ρε παιδιά,
0: για να στην πει μετά.
2: Για να το θυμόμαστε σήμερα.
6: Που έδωσε πέρυσι χαρμπάκι και άρχισα και το συμπαθώ.
1: Α, είδες! Ξέρω εγώ πώς θα παίρνω τον κόσμο με το μέρος μου.
0: Γιάννη, έχει ξαναπέξει.
1: Δημόσιες σχέσεις έχω τελειώσει.
6: Έτσι, ακριβώς, έτσι.
0: Έχει ξαναπέξει, ε.
6: Πέρσι και είχα πάρει χαρμπάκι και. Και έχω πάει για ένα 130 στο Pit The Ball.
0: Α, έξι,
1: έλα, καλά είσαι.
6: Ψιλοπελατάκι.
1: Ψιλο, έχεις ένα χρόνο τώρα, δεν
0: λοιπόν,
1: είσαι.
0: Λοιπόν, ένα χιλιάρικο είναι τώρα, αν το πάρετε χιλιάδε. Εκεί στην Πάτρα, που στέλνουμε τα φιλιά μας, καλώς. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω 9 φακέλους, από το 0 μέχρι το 8. Οι φάκελοι είναι κεραυνός, ροζ, στόχος, σουβλάκι, μουστάκι, αγελάδα, λουλούδι, εξωγήινος και με βούλες. Διάλεξε τρεις, βγάλε άθροισμα 7 και κονόματα.
6: Κεραυνός, μουστάκι, εξωγήινος.
1: Κεραυνός, ξέρει τι θέλει, ε.
0: Εξωγήινος και μουστάκι. Μάλιστα. Ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το 6. Δύσκολο.
1: Άρα πάμε για ένα και για 0.
0: Αρχή, αλλά όχι απίθανη.
1: Αλλά 0 αν πρώτου τέλους μακάρι.
0: Σωστά. Και ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 4.
6: Πήγατε ψηλά.
0: 6 και 4, 10 και ο κεραυνός το 5, 15. Τα ρίξα και μπροστά στην κάμερα.
6: Το τερματίσαμε.
0: Να είσαι καλά, τερματίσαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε φιλούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Επίσης.

0: Λοιπόν, Μπαρμπαλιά, σήμερα κάνουμε και την κλήρωση. Παναγή, πες το όνομα που κέρδισε ο Περάς, σε παρακαλώ, ένα να τσιρώσει σήμερα Παρασκευή.
1: Είναι ο Πιπηλιός ο Βασίλης.
0: Ο Πιπηλιός! Άμα με έκανε μια πιπηλιά ο Βασίλης. Πιπηλιός Βασίλης, Βασίλη μου, κέρδισε την τούρτα. Θα πας το βράδυ με μια τούρτα στο σπίτι, έχεις να πάρεις φιλιά από όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε και για Μπαρμπαλιά, μια δωρεπιταγή, γιατί έρχεται και Eurovision αύριο. Οπότε δωρεπιταγή 50 ευρώ από τον Μπαρμπαλιά με αυτό το απίθανο κεμπάπ, με αυτά τα απίθανα μαγαζιά ειλικρινά που ουσιαστικά υπάρχουν σε όλο τον νομό Αττικής. Μπορείτε βέβαια να φάτε καταπληκτικά και είναι αύριο, να σας πω ξανά, αύριο παραγγείλτε από νωρίς. Επειδή θα έχει καμιά 80% τηλεθέαση αύριο και θα κάτσουν καμιά 3, 4, 5 εκατομμύρια Έλληνες να δουν τη Eurovision, όπως γίνεται πάντα. Μην πάτε να πάρετε 10 η ώρα, πάρτε στις 8. Να σας τα φέρουν στις 10. Πάρτε στις 9. Να σας τα φέρουν στις 10. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα.
1: Και μια και λέει για την παραγγελία. Α, στείλτε μήνυμα στο Viber.
0: 69-36-10-10-22 Μπαρμπαλιάς, να φάτε ωραία κεμπάπ, να πάρετε και άλλα απίθανα πράγματα. Σας το λέω έτσι από νωρίς, να προμηθευτείτε, να φάτε ωραία και υγιεινά και παραδοσιακά. Γιατί αυτό είναι ο Μπαρμπαλιάς στην παράδοση, στην ποιότητα, στην καθαριότητα, έτσι όπως τον είδαμε από κοντά και είναι φανταστικός. 69-36-10-10-22 για τα επόμενα 10 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση και του Μπαρμπαλιά. Μία-μία να τις τελειώνουμε.
1: Μια και λέει, εγώ θα σας πω για Eurovision Vibes, γιατί παντού αυτό υπάρχει και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Μην πεις τίποτα. Νέα για τον καιρό.
1: Μίλα με τη σιωπή σου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας φυσικά από τη σημερινή. Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, προβλέπεται καλός καιρός, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές αρές κατά βάση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι γενικά από δυτικές διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα 5, ίσως πολύ τοπικά και στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται να κυλάμε περισσότερη συννεφιά από το πρωί. Μάλιστα, αυτή η συννεφιά, κυρίως προς το μεσημεράκι, δεν αποκλείεται να αφήσει παροδικά και κάποιες τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Και από το βράδυ ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς θα πέσει λίγο, δηλαδή θα τα έχουμε πάνω από 23, το πολύ 24 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό δυτικό βορειοδυτικό άνεμο πρόσκαιρο όμως προς το μεσημέρι και εξασθένιση από το βράδυ και η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ και η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια επίσης, βορειοδυτικούς ανέμους αρχικά ενισχυμένους με σταδιακή εξασθένιση και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς. Κάποια αλλαγή φαίνεται από την Τρίτη και μετέπειτα, για την οποία όμως θα μιλήσουμε από Δευτέρα και πάλι εδώ, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
3: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
5: Ό,τι να είναι.

0: Σε λίγο θα μας πει και το όνομα που κερδίζει η Μπαρμπαλιά. Και πάμε να κάνουμε και την κλήρωση Βαλμά, κυρίες και κύριοι. Αυτό το απίθανο πραγματικά, το που είναι το ψυγιάκι γεμάτο τυριά Βαλμάς. Αυτό που πραγματικά σας λέω.
1: Αυτό που έχει γίνει περιζήτητο.
0: Που έχει γίνει περιζήτητο και που μακάρι να μπορέσει, αν και θα φτάσει σε όλη την. Πες το όνομα, Παναγή, του Μπαρμπαλιά.
2: Τη θωρεπιταγή του Μπαρμπαλιά ή το τραπέζι κερδίζει για σήμερα ο Ανδρέας Καραγκούνης. Το τηλέφωνο του.
0: Όλοι άντρες κερδίζουν σήμερα. Τι έγινε.
1: Παιδιά, υπάρχουν μέρες που κερδίζουν μόνο γυναίκες.
0: Ναι, απλά θέλω να πω, μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το τυρί που επιτέλους μετά από 60 χρόνια που στη Βόρεια Ελλάδα νούμερο ένα στην καρδιά των Βορειοελλαδιτών και πραγματικά αυτό που σας λέω συνεχώς, τη σιγουριά του τυριού από γάλα ελληνικό που τα παιδιά εκεί κάνουν αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό και, και βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα, βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα με πολύ μικρή ποσότητα και μακάρι να το βρίσκετε και να παίρνετε. Είναι τη φέτα Βαλμάς, είναι και το κοφινάκι, το 100% μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Αυτή η μαγεία του Βαλμά που φτάνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες. Και κάποια στιγμή είπα, το λέω και για τους πιο μετά, γιατί ότι θα ανοίξουμε και το φάκελο φέτα, που πραγματικά να δούμε τι γίνεται με τη φέτα σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα, η Ελλάδα, δικαιούται να τρώει καλή φέτα. Και το φωνάζω. Φέτα από γάλα. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν. 69-36-10-10-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Πραγματικά θα κάνουμε και την κλήρωση τώρα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Στείλτε έτσι εσείς που δεν το έχετε δοκιμάσει, γιατί πραγματικά θα ξετραλαθείτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται αυτός ο χαμός με το Βαλμά. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι. Για να ακούσουμε σήμερα τι γίνεται με παιδικές φωνούλες. Τι θα μας πούνε, ποιο τραγούδι. Καλημέρα. Α, δεν το σηκώσει κι εγώ μιλάω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πόπο, τι ωραία φωνή.
2: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
3: Εγώ είμαι η Άννα.
4: Και εγώ η Αλεξάνδρα.
0: Η Άννα και η Αλεξάνδρα. Τι ωραία ονόματα και τα δύο, ρε κορίτσια. Ωραία. Αλεξάνδρα και Άννα. Πόπο. Και τα δύο έτσι από βασίλισσες, βασιλιάδες.
2: Καλά, δεν είπε καμιά Άννα βασίλισσα.
0: Τι λες, βασίλισσα Άννα, άσερε που δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, σου λέω.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, κορίτσια, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε καταρχάς?
1: Το είπε ο Γρηγόρης.
0: Ποιο τραγούδι υπάρχει?
3: Το χειροβομβίδα.
2: Έχω μια χειροβομβίδα.
0: Χειρόβομα να τα ακούσουμε. Κορίτσια, ξέρετε κανέναν έκδοτο να μας πείτε?
3: Ναι.
0: Ω, τέλεια, είμαστε γεμάτο αυτιά. Σας ακούμε.
3: Λοιπόν, λέει ο μπαμπάς του τοτό, πήγαινε να πάρει ντομάτες, αλλά μη στρίψεις αριστερά στη μάγισσα. Πάει ο τοτός, τρίβει αριστερά στη μάγισσα και παίρνει οι ντομάτες και τις κλέβει. Και του λέει η μάγισσα, αν δεν μου τους γυρίσεις πίσω, θα σε κάνω να λες συνέχεια εγώ. Μετά από 5 λεπτά τον κοροϊδεύει ο μπαμπάς στο ζωτό. Σου είπα να πάρεις και αγκούρια. Πού είναι τα αγκούρια? Του λέει, έφυγα μπαμπά τώρα. Πάει πάλι ο τοτός, παίρνει τα αγκούρια, τα κραλεύει από τη μάγισσα και του λέει η μάγισσα, αν δεν μου το επιστρέψεις πίσω, θα σε κάνω να λες συνέχεια με μαχαίρι. Την επόμενη μέρα θέλει ο μπαμπάς στο ζωτό να πάρει κοτομπουκές. Πάει ο τοτός, τρίβει αριστερά και τις κλέβει από τη μάγισσα. Και η μάγισσα του λέει, αν δεν μου τη γυρίσει πίσω, θα κάνω συνέχεια να λες γιουπηγιά, γιουπηγιά. Την επόμενη μέρα πάει ο τοτός στο σχολείο. Και λέει η δασκάλα, ξέρετε που είναι ο καινούριος μας συμμαθητής? Λέει ένας συμμαθητής άσχετος, ναι, πέθανε. Λέει, ποιος σε σκότωσε? Λέει ο τοτός, εγώ. Ρωτάει η κυρία, με τι? Με μαχαίρι. Θα καλέσω την αστυνομία. Γιουπιγιά.
0: Μάλιστα. Πω.
1: Μα τα αυτά... Για πες και τα άλλο ένα.
4: Ήταν ο παππούς με τον εγγονό του και μαγειρεύανε σούπα. Λέει ο εγγονός του παππού, να σου πω κάτι παππού. Μου λέει, μόλις φάμε. Τρώνε και λέει ο παππούς τον εγγονό, τι ήθελες να μου πεις? Ο εγγονός λέει ότι ήταν μια κατσαρίδα με στη σούπα.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσι. Το ένα ήταν λίγο έτσι, είχε λίγο αυτό επιθετικό. Δεν μας αρέσουν εμάς αυτά τα με τα κακά πράγματα. Μόνο με καλά θέλουμε να μας λέτε γλυκά, να γελάμε, όπως αυτό με την κατσαρίδα και τη σούπα. Πολύ ωραία, κορίτσι. Λοιπόν, μπράβο σας. Περιμένετε πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
3: Έρχεται.
0: Βέβαια, για να πάτε για διακοπές. Δεν μας είπατε από ποιο μέρος μας παίρνετε, από ποια περιοχή?
3: Παίρνουμε από το Χαϊδάρι.
0: Από το Χαϊδάρι. Τέλεια, βέβαια, τέλεια είναι. Ένα λεπτό μετά από τις 8 θα ακούσετε και το τραγουδάκι σας. Τι ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω μακριά να έρχεται από το Χαϊδάρι η Άννα, η Αλεξάνδρα. μια άλλη ομάδα γεμάτη έτσι με όμορφα ανέκδοτα, έρχεται και ο Τωτός και κάποιος που οδηγεί ένα μικρό κάρο και βρίσκεται πάνω σε ένα άλογο με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, κοριτσιά?
5: Αγαπητάνιο!
0: Ναι!
6: Είσαστε έτοιμοι?
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Ο!
2: Και όσοι στη θάλασσα

0: Μπομπ σκουκαράκι. Τετραγωνό Παντελονί.
1: Άντε καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
2: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
3: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε,
11: είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
15: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αρνί Κλαρίνο και Φρέτο Καπουτσίνο.
3: Αμέ.
2: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
3: Ναι, σήμερα γενικότερα είναι μια άσχημη μέρα από πλευράς κίνηση. Γιατί είναι κατακόκκινη η εθνική οδό Αθηνολαμίας από πολύ ψηλά πάνω. Να μην σας πω από πριν τη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω μετά το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, Παγκράτη, Ζωγράφου, Κολονάκια, όλα αυτά γίνεται ένας χαμός. Στο κέντρο του Πειραιά επίσης έχει συμφόρηση. Στη Λεωφόρο Κηφισίας κατακόκκινη. Τι άλλο να σας πω. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι έτσι σε ένα πολύ μικρό σημείο σήμερα, οπότε μπορείτε έτσι να περάσετε από εκεί. Και κάτω στον Άλυμο, στην Ποσειδόνος, και εκεί θα βρείτε έτσι μια μικρή συμφόρηση. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μην τα λέμε συνέχεια. Εσείς πρωινό σφαίρα συντονίζεστε και όλα θα πάνε καλά.
0: Και θέλω να πω κάτι για αυτά τα που iPhone, ντροπή τους.
3: Ναι, τι έγινε.
0: Ντροπή τους,
3: τι έγινε.
0: Τόσα λεφτά.
3: Τι, Γρηγόρη.
0: Ψέματα λένε.
3: Τι είπανε.
0: Όλα τα iPhone λένε ψέματα.
3: Τι, ρε παιδάκι μου.
0: Γιατί, φίλε, το έβαλα σε λειτουργία πτήσης.
3: Ναι.
4: Και δεν πέταξε.
0: Το πέταξε από τον τρίτο όροφο.
3: Ναι, και έσπασε. Ψέματα.
0: Ψεύτες.
4: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγε ότι θέλει να πετάξει.
5: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι νόημα.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το καλάθι του Ανδριόπουλου. Βαλμά, έδωσε, έκανε κλήρωση.
1: Όχι, να το ανακοινώσω.
0: Βέβαια, έδωσε.
1: Μερμύρη Κατερίνα, το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 300. Μερμύρη Κατερίνα. Το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 362.
0: Πάμε λοιπόν και το ψυγιάκι εκεί πέρα, παιδιά, και ματωτηριά. Μπράβο, ρε Κατερίνα, θα δει και θα καταλάβει για το Βαλμά, αν δεν έχει φάει ήδη τη μαγεία, γιατί φέτα μιλάμε και για όλα αυτά που σα λέω. Λοιπόν, πάμε και για Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Ανδριόπουλο, καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι ο Ανδριόπουλο, τον αγαπάτε πάρα πολύ. Είναι τα 7 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το νομό Αττικής, που ειλικρινά το έχω ξαναπεί ότι θα βραβευτεί και από τη δικιά μας την εκπομπή για αυτό το καλό που κάνει κάθε μέρα και στέλνει κρέατα σε μια οικογένεια και βοηθάει στον οικονομικό προϋπολογισμό. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι τα πάντα και να βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης που τι κάνει, κερδίζετε πάρα πολλά σε κάθε φορά που πάτε να αγοράσετε από τα καταστήματα Ανδριόπουλο. Μπράβο του, στέλνετε συνεχώς ευχές και μας στέλνει και συνεχώς μηνύματα όταν παίρνετε τα κρέατα για αυτή την οικογένεια, την συγκλονιστική που κάνει τόσο καλό σε όλους τους Έλληνες με αυτό που κάνει και την ευχαριστούμε. 69-36-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, ο καιρός έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται πολύ. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, δεν έχει άγχος ούτε για βαλίτσες, τις βάζεις μέσα, τις φορτώνεις, ούτε για αεροδρόμια. Πηγαίνεις ένα road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις και είσαι έτοιμος να τα δεις όλα. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο, ηγουμενή τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και... νομίζω σήμερα, Παναγή.
1: Ναι, σήμερα.
2: Έχουμε την κλήρωση, αλλά εσύ μπορείς να στείλεις ακόμα μήνυμα.
1: Για λίγο ακόμα.
2: Μετεπιστροφής λοιπόν, δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο από Venturis Ferries. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και γράφεις Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και έτσι θα έλεγα απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο Λουμίδι Παπαγάλο Εκαστό με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα από ισορροπημένη γεύση. Μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πολύ πιο γλυκιά και δεν έχει ζάχαρη, είναι απλά καφέ. Καφές με άρωμα και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, και σήμερα ένας τυχερός θα κερδίσει, δύο τυχεροί μάλλον, όχι ένας γιατί είναι και κυμπάριδες, θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Τώρα στέλνεις μήνυμα. 6-9, όχι, συγγνώμη, στο.
2: Καλύτερα
1: λέω. Στο 19-6-19 γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, Mediatel χρεώσει 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Χρόνια πολλά, Γιώργο!
2: Παρέα με τη φωνή του Γιώργου Σαμπάνη, που σήμερα έχει γενέθλια. Να τα εκατοστήσεις, Γιώργο μας.
0: Συγγνώμη σε κάποιους άλλους που μπήκα κατά λάθος στο live τους.
2: Αυτή τη στιγμή μπήκε στο σωστό όμως, λέει ο Νίκος ο Καλλιούδης, Νάνση Αντωνίου, στο TikTok. Εκεί είμαστε, εκεί θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Δυναμώστε το, πάμε να τα σπάσουμε.
4: Ήταν πάντοτε γραφτό.
2: Καλημέρα που κι αν είστε στο δρόμο, που σίγουρα είστε στο δρόμο γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο σπίτι, στη δουλειά, φτάσατε ήδη. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Γλυκό φιλί στη φιλίτσα μου εκεί στην Πάτρα.
4: Τι κι αν γλίτωσα από την πρώτη σφαίρα.
2: Με ρωτάτε για το γυλαίκο αυτό που φοράω σήμερα. Σας τα έχω πει. Fivefashion.gr. Σήμερα θα σας κάνω και μια δωρεοπιταγή δώρο κάπου εκεί πέρα μέσα στο πάρτι.
4: Σε ένα

0: το χρώμα το καφέ, παιδιά, το καφέ. Νομίζω ότι έχει γίνει, δεν είναι ακριβώς καφέ, αλλά αυτό το που καφοφέρνει.
1: Καφέ είναι, είναι. Τι καφοφέρνει.
0: Δεν είναι καφέ ακριβώς. Είναι καφέ. Γρηγόρη, είναι καφέ.
1: Ποιο. Αυτό. Καφέ. Τι έχω αχρωματοψία εγώ.
0: Δεν ξέρω. Αυτό το καφέ είναι το καινούριο μαύρο, παιδιά, αν το ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάω με τους κρυούς. Μην επιτρέψετε σε τρίτους να σας αποπροσανατολίσουν από τους βασικούς σας στόχους. Προσπαθήστε να γίνετε πιο ευχάριστοι και πιο ελκυστικοί για να κερδίσετε τον άνθρωπο που θα επιλέξετε να έχετε για σύντροφό σας. Για σουρίτα.

0: καφέ.
1: Καφέ, το ένα εξεβαμένο και το άλλο καφέ.
0: Σταύρος λοιπόν, μην βγάζετε συμπεράσματα από κακόβουλα σχόλια κάποιων που επιδιώκουν να τα μάθετε. Θέλουν να μάθουν να μάθετε ότι μιλάνε άσχημα για εσάς. Για να βρείτε λίγο πρακτικές λύσεις στα εργασιακά σας θέματα, δεν χρειάζεται να είστε ισχυρογνώμονες. Φροντίστε να αντιληφθείτε έγκαιρα τη σημασία που έχουν κάποια πρόσωπα στη ζωή σας. Αν το καταλάβετε, ίσως λειτουργήσετε και διαφορετικά. Καλημέρα στην Καλαμάτα, γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Θέλω να το βλέπω.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα εκεί, τον Μανώλη.

0: και ο Σαμπάνι Σάρα, ε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Λετωνία.
1: Γεια σου Λένα, γεια σου Δημήτρη.

0: Ηράκλειο, στην Παυλίνα. Στην Δέσποινα Αντωνίου, τη συνονόματη.
1: Δεν είναι σόι μας, δεν είναι σόι μας.
0: Όχι. Όλοι οι σόι μας είναι εδώ. Πάμε και καρδούλες. Το τελευταίο καιρό δεν μου κάνετε όσες πρέπει.
1: Ναι, παιδιά.
0: Συνεχίζω με διδυμάκια.
1: Ναι.
0: Προτιμήστε να πείτε ευγενικά στους συνεργάτες σας τι είναι εκείνο που σας ενοχλεί. Όσες αξίες δεν σας αντιπροσωπεύουν, βγάλτε τις από τη ζωή σας. Δείτε τις ανάγκες σας και μην ασχολείστε μόνο με τις υποχρεώσεις σας. Έρχεται και μια πανσέληνο στον Ταύρο ή έγινε, δεν ξέρω, κάτι από αυτά.
2: Λείπεις μα για μένα.
0: Και λένε ότι αυτή η πανσέληνο είναι καλή.
1: Υπάρχει καλή και κακή.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολη. Εντάξει, δεν θα πω κακή. Ό,τι ζούμε καλό είναι. Μερικές φορές είναι πιο δύσκολο.
2: Και μη ρωτάς να μάθεις αν μακριά σου ζω.
1: Γεια σου Αχιλλέα. Για κάντε.
0: Καλημέρα και Άγια Νάπα.
1: Κάντε λίγο.
0: Εκεί, Γρηγόρη, δεν πήγαμε Άγια Νάπα. Πήγαμε.
2: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ.
1: Γεια σου Ελένη.
2: Για να κάνω έτσι.
1: Καλημέρα και στο Ντίσελντορφ.
2: Κι αν η μορφή σου.
1: Και στην Άμπακτο. Και στη Ρόδο.
2: Το πιο γλυκό
1: σε Θεσσαλονίκη.

0: η Ελένη.
1: Ρώτα τα σβησμένα μου φώτα, ποιος μου πήρε τον ήλιο.
2: Είστε έτοιμοι για τους καρκίνους?
0: Περιμένει, ο Νικόλας περιμένει.
2: Λείπεις μα για...
0: Ο Νίκος, ο Μανώλας.
2: Α, και ο Μανώλας είναι καρκίνος.
0: Ναι.
2: Και Νίκος και καρκίνος. Σαν παιδί μου τον αγαπάω.
1: Από σένα.
0: Ο Νικόλας είναι καρκίνο.
2: Ναι.
0: Α,
2: ο Νικόλας έχει γεννηθεί 30 Ιουνίου, την ίδια μέρα που γεννηθεί και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: 30 Ιουνίου. Ναι. Κάνει 1,5 μήνα. Το... Α, όχι, συγγνώμη, Ταύρος έχουμε τώρα.
2: Ναι. Καρκίνος λοιπόν.
3: Σίων είναι.
2: Φερθείτε όσο πιο καλοπροαίρετα μπορείτε σε χώρους που δεν γνωρίζετε. Οι ενέργειες που θα κάνετε για να πλησιάσετε κάποια άτομα που σας ενδιαφέρουν δεν θα τα βρίσκουν σύμφωνους και είτε σε χώρους που δεν γνωρίζετε. Οι ενέργειες που θα κάνετε για να πλησιάσετε κάποια άτομα που σας ενδιαφέρουν

0: κοντή είσαι ματιασμένη.
1: Για πες το Παναγή, συγγνώμη, δεν ακούστηκες.
0: Από Ξανθιά κοντή είσαι ματιασμένη.
1: Δεν ξέρεις αυτές τις κοντές
2: τι κάνουν. Ποια είναι Ξανθιά κοντή?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
2: Ποιος το έγραψε?
0: Τα Κροάτρια.
2: Μια κοντή ξέρω, μια κοντή ξέρω που με έχει βάλει στο μάτι εδώ για κάτι χρόνια. Αλλά μην τη βάλω εγώ μετά. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Εάν θέλετε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά, αφήστε στην άκρη νευρωτικές αντιδράσεις. Νιώθετε πως δεν είστε σίγουροι για τα συναισθήματά σας και έτσι μεγαλώνουν όλο ένα οι απαιτήσεις που έχετε από τον σύντροφό σας. Όλο έχετε απαιτήσεις. Κάτι θα γίνει και θα έρθουν. Καλημέρα στην Κίσα Μοχανίων.
1: Στη Σαντορίνη.
2: Ωραίο τραγούδι αυτό, έχει πει με τη Ραλία, ε.

0: ψευδίζω, ψευδίζω, παιδιά μου, το λένε συνέχεια.
1: Δεν ψευδίζεις, απλά παρά τα σίγμα σου.
0: Παρά τα σίγμα μου.
1: Εσύ και η Άντζελα, έτσι.
0: Μακάρι να είχα τη φωνή της Άντζελας.

0: στα παρθενάκια μας. Μη γίνεστε επιθετικοί με τους γύρω σας εξαιτίας των υποχρεώσεων που σας έχουν δημιουργήσει άγχος και κούραση. Η αλήθεια είναι ότι όποιο παρθένο ξέρει αυτή την περίοδο, Μάγδα, γίνεται χαμός, έχει πολύ κούραση. Χειριστείτε τις υποθέσεις σας με διπλωματία και κρατήστε την προσωπική σας ζωή διασφαλισμένη για να μην δώσετε αφορμή για σχόλια. Δεν θέλουμε αφορμή για σχόλια.
1: Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Άννα.
0: Καλημέρα στην Άννα, στην Εύα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Καλημέρα στον Γιάννη Καψάλη, το αστέρι μου αυτό, το μοναδικό.
1: Γεια σου,
0: πού θα
1: Γιάννη.
0: Είσαι ρε Γιάννη, πού θα σε βρουν. Γεια σου Χένρι, γράψε εδώ στην παρέα.
1: Γεια σου Γιάννα μου.
0: Και
1: γεια
0: περνάω,
1: σου Εύα.
0: Περνάω στους ζυγούς. Προσέξτε τον τρόπο που θα χειριστείτε το λόγο και τη συμπεριφορά σας, εάν δεν θέλετε να δυσκολέψετε κι άλλο τα πράγματα. Προσέξτε. Κάντε προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις προτού πάρετε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σας. Σήμερα στην Τρίπολη ο Γιάννης ο Καψάλης και αύριο στα Τρίκαλα. Τον έχετε με μια βαλίτσα στο χέρι, γιατί αυτό το πλάσμα όπου και να πάει γίνεται χαμός. Δεν θέλει να δυσαρεστήσει κανέναν. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Ωραίτερα γλέντια.
2: Που τα φτερά που είχα να φορέσω.
0: Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

οικογενειακά σας πρόσωπα για να μπορέσετε να δείτε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Εάν με τον τρόπο σας δώσετε αφορμή να σας παρερμηνεύσουν, δεν θα αποφύγετε τα λάθη.

0: τοξότες, οι περίεργες διαθέσεις και τα συναισθήματά σας δίνουν μηνύματα που είναι προτιμότερο να τα αγνοήσετε παρά να τους δώσετε σημασία και να καταλήξετε σε εσφαλμένες αποφάσεις που θα δημιουργήσουν παραπάνω προβλήματα και ρήξεις στις σχέσεις σας.
1: Γεια σου Ντίνα, γεια σου.
2: Και αυτά τα μη.
1: Γεια σου Θωμά.

0: ωραίο στον εγώ καιρό.
1: Τι ωραία.
0: Η ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς δεν θα περνάει απαρατήρητη. Έχεις ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς.
1: Α, εγώ.
0: Και θα έχει επίπτωση στον συναισθηματικό τομέα, ενώ η ευμετάβλητη ψυχοσύνθεσή σας μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές. Αυτά είναι για αυτούς που δεν έχουν δεσμό. Δεν θέλω να το σκέφτεσαι αυτό. Πετάει πολύ το μάτι μου το αριστερό. Ποιον θα δω σήμερα? Εγώ δεν θα το δούμε μαζί.
2: Πατέ το αριστερό.
0: Το κουτσούμπα.
2: Αν πετούσε το δεξί θα βλέπεις το Μητσοτάκη.
0: Μα πετάει για να δεις κάποιον που ξέρεις.
2: Τι ατάκα είναι εγώ. Κάθε γύμνια σου εγώ θα δίνω.

0: ψήσω με τους υδροχώους.
1: Ποιος είναι αυτός, τον θέλω. Άντρα.
0: Το ξέρεις αυτό. Είναι μπικ το όνομά του.
1: Άντρα.
0: Πήγαινε στο τελευταίο τραγούδι έτσι για να γουστάρουμε και να τελειώνουμε. Υδροχώς. Έχετε τα αυτιά και τα μάτια σας ανοιχτά για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε που υπάρχει παρασκήνιο και τι είναι ικανό να σας βλέψει στο μέλλον. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις καθημερινές σας υποχρεώσεις για να κάνετε την τύχη σας να χαμογελάσει πάλι.
2: Εγώ θα φύγω από
0: εμένα αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου ό,τι και να λέτε. Και κλείνω με τα ψαράκια γιατί θέλω να τα ακούσω. Αποφύγετε τη συναισθηματική φόρτιση και δείξτε σιγουριά και σταθερότητα στη σχέση σας. Το να πιστεύετε ότι ο σύντροφός σας αποκρούει τα συναισθήματά σας είναι λάθος. Αλλά η διάθεσή σας δεν σας επιτρέπει να δείτε τα πράγματα εσείς.

0: Γεια σου, Αργυράκο μου. Ναι, μπράβο, άντρα μου.
1: Το μυαλό μου θα το χάσω.
0: Που δεν χρειάζεσαι βοήθεια, είσαι μια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Σφαίρα 102.2.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια, μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
24: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
25: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
26: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
25: Πρωινό σφαίρα 102,2.
27: Το σφαίρα password είναι 1, 1, 8, 4.

0: Λοιπόν, πάμε για δίλημα ζωής, παιδιά. 9 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε δίλημα ζωής που μας ήρθε, παρακαλώ, χθες. Παρακαλώ.
1: Δίληματα ζωής με τη φωνή της Λόρ.
0: Θα σε παρακαλούσα, φίλε, να έχεις λίγο από κάτω να ακούγεται Ακύλας για το
2: σκύλο,
0: για το φέρτο. Ναι.
2: Του Ακύλα είναι το δίλημα.
0: Όχι, δεν είναι το δίλημα του Ακύλα. Το δίλημα είναι, κυρίες και κύριοι, και θα παρακαλούσα λίγο να τα ακούσετε.
2: Παρακαλώ.
0: Μετά, την Τρίτη που πέρασε ο Ακύλας, Τετάρτη πρωί, μας ήρθε αυτό το mail. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Είσαστε ό,τι καλύτερο
3: συμβαίνει
0: στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης. Και λέει ότι πραγματικά. Εντάξει, το Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας το λέω επειδή άκουγα και ραδιόφωνο και στην Αμερική και στην Αγγλία.
2: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν, έχουν κλέψει πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Για να μου τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν.
3: Τα
0: ξέρουμε, Γιάννη μου, τα ξέρουμε.
2: Έννοια σου και ο Ντούγκας εδώ είναι, θα του κάνει μήνυση.
0: Και οι κλέφτες. Οι κλέφτες φωνάζουν για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Έτσι κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να είναι καλά τα
4: παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για το δίλημα. Παιδιά, το δίλημά μου, ενώ στην πραγματικότητα ξεκίνησε από αστείο, έχει αρχίσει και γίνεται σοβαρό. Αν και σας στέλνω μερικές ώρες μετά από τη Eurovision που πέρασε ο Ακύλας, μιλούσα με τη γυναίκα μου και της είπα ότι θέλω να μαζέψω μια παρέα το Σάββατο το βράδυ που είναι ο τελικός, για να πιούμε μπύρες, να φάμε πίτσες, να γουστάρουμε και να ετοιμάσω πράγματα για την παρέα μου.
2: Να ετοιμάσει εκείνος ή εκείνη.
0: Εκείνη.
3: Αφού
0: εκείνη.
3: Είπε πίτσες και μπύρες, θα τα ετοιμάσει πιτσαρία.
0: Όχι, εντάξει, για πίτσες και να πιάξουν και πράγματα, θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ.
2: Μάλιστα.
0: Και η γυναίκα μου λέει, όχι, δεν γουστάρω, εγώ θέλω να καθίσω στην ηρεμία μου. Είμαστε 2 χρόνια παντρεμένοι και αν αρχίσει από τώρα να μου τα κάνει αυτά, όχι, εγώ δεν θέλω.
4: Από τώρα 2 χρόνια είναι, σιγά το από τώρα.
0: Από τώρα 2 χρόνια είναι, αυτό θέλω να πω, ρε φίλε.
4: Λίγο, πολύ είναι.
0: Πολύ είναι.
4: Ναι, γιατί τώρα ξεκινάει και αυτό. Τόσο καιρό δεν έβλεπε Champions League, δεν έβλεπε τέτοια.
0: Δεν όχι, ρε φίλε, δεν έκατσε άλλη φορά.
2: Νίκο, σταμάτα να είσαι πνευματικό.
0: Νίκο, δεν έκατσε άλλη φορά, ρε φίλε.
2: Σταμάτα.
3: Εκείνη τι θέλει.
0: Το ζήτημα είναι λίγο ότι.
2: Δεν κάνουμε κόντρα, είναι κάτι.
4: Δεν του άρεσε η Eurovision,
0: δεν σου πει. Ναι, Νίκο, κάθε φορά γίνεσαι επίτηδε πνευματιλογία και μεγάλη συζήτηση.
2: Βλάκα γίνεται.
0: Λοιπόν,
3: πες μας τι θέλει αυτή.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν έγραψε καν και το όνομα της γυναίκας του. Ότι αυτή λέει ότι όχι, μη μου φέρεις, ναι. Θα σκοτωθούμε Σάββατο βράδυ. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλω να κάτσω εγώ να βρω την ηρεμία μου. Δεν θέλω να φέρεις εδώ πέρα όλους. Της λέω, φέρει και εσύ, ρε παιδί μου. Έλα να. Λέει, έχουμε αποξενωθεί σαν ζευγάρι. Δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε
2: επειδή
0: είναι δίκιο. Έχουμε αποξενωθεί.
2: Έχει δίκιο.
0: Δεν βγαίνουμε. Έχουμε χάσει τους φίλους μας γιατί είμαστε συνέχεια από τη δουλειά στο σπίτι. Από τη δουλειά στο σπίτι. Ο Αϊνστάιν. Ποιος θα το λέει, Ρενάντσι. Ο Γιάννης που έγραψε το μήνυμα.
3: Γιατί ο Γιάννης, μπορεί να το λέει αυτό η κοπέλα του.
0: Ποιος
3: το
0: λέει,
3: ποιος το όνομα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
3: Γιατί μπορεί να θέλει να του πει, δεν θέλω να φέρει κάποιον για να κάτσουμε οι δυο μας.
2: Θα τσακωθούμε μεταξύ μας σήμερα. Τι έχετε αποφασίσει.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι λέει ότι εγώ τους έχω καλέσει όλους και εκεί έχει μείνει από Τετάρτη. Εγώ τους κάλεσα όλους, έστειλα μήνυμα πρωί-πρωί και μετά σας έστειλα το mail.
2: Αψήφισε δηλαδή το θέμα.
0: Ναι, εγώ θέλω να περάσω. Θέλω να περάσω ένα ωραίο Σάββατο βράδυ με την παρέα μου. Τους είπα, φέρει και εσύ όποιον θέλει. Να περάσουμε ωραία. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε γίνει σε αυτήν
2: την εποχή. Δεν έχουν παιδί, είναι ελεύθεροι.
0: Δεν μου γράψετε τέτοια πράγματα. Τώρα αν έχουν παιδί. Παντρεμένοι σου λέω είναι. Δεν μπορεί να έχουν και παιδί, δεν έγραψε κάτι τέτοιο.
2: Ωραία, και έχουν πλακωθεί τώρα για τους φίλους.
0: Ότι θεωρεί ότι αύριο θα γίνει το κουτρούλιο γάμος, άμα πάνε όλοι εκεί.
3: Και τι μας ρωτάει.
0: Τι μας ρωτάει. Ότι έκανα καλά ή όχι.
2: Ο Κουτρούλης ήταν υπαρκτό πρόσωπο και τι είναι στο γάμο του.
0: Ναι, είπαμε. Δεν υπαρκτό. Μπες να δεις. Να σου πω.
3: Φοβάται ότι θα φάει παντόφυλλα.
0: Όχι, φοβάται ότι θα σκοτωθούν.
3: Είναι σίγουρο ότι θα σκοτωθούν αφού τίποτε δεν θέλει αυτή.
0: Είναι, αυτό το πράγμα πώ δεν είναι λίγο.
3: Τι φοβάται, αφού
0: Παναγή,
3: ξέρει.
0: Μου, λοιπόν, Παναγή, εσύ το έκανες.
3: Αφού το επέλεξε.
0: Παναγή, πες ότι εσύ μας έλεγες να μας καλέσεις και έλεγε Ελένη, μου τους φέρεις. Αλλά εσύ το έχεις ανάγκη αυτό.
4: Τι θα έκανες στο τέλος.
2: Θα της έλεγα, οκ, πήγαινε και σε μια φίλη σου. Αν θέλεις, οι φίλοι μου θα έρθουν. Οι φίλοι μου είναι πάνω απ' όλα.
0: Και πάνω από τη γυναίκα σου.
2: Κάτσε, μπρο.
0: Και πάνω από τη γυναίκα σου.
3: Δεν θα λες ψέματα.
0: Ναι. Γελάς, γιατί σε βλάκα.
3: Παναγή Τζορτζάτε.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει λίγο σοβαρά.
3: Παναγή Τζορτζάτε. Δεν θα λες ψέματα. Θα πεις την αλήθεια.
0: Τι ζωή τραβάς τώρα εσύ.
3: Δεν θα το παίζεις κάτι άλλο. Πάλι παντοφλάκια. Έλα.
4: Τι θα έκανες.
0: Παναγή, κατάλαβες. Όλους τους ζωή παντοφλάκια.
2: Θα της έλεγα εντάξει λοιπόν.
0: Όλους τους ζωή παντοφλάκια. Άκουσε με
2: λίγο.
0: Όλους τους ζωή παντοφλάκια. Αλλά
2: όσο βλέπουμε Eurovision θα κάνουμε έρωτα. Και δεν θα
0: μπορεί να γίνει τη βλακία, λε. Μην λέω λίγο σοβαρά μια φορά, ρε φίλε. Ναι.
2: Θα σε
0: να...
2: πάω.
3: Αυτό μπορεί να το έλεγε.
0: Να σου πω, Παναγίδη. Μην γελάς, ρε βλάκα, συνέχεια.
2: Έλα.
3: Αυτό δεν είναι.
0: Ανόητο είσαι.
2: Αστυνομία, δεν γέλιο.
0: Μα τι γελάς κάθε φορά που λες κάτι και μετά γελάς.
2: Μου πάρα πολύ ωραία αυτά που λέω.
0: Σου μιλάω σοβαρά τώρα εδώ. Άκουσε με λίγο τώρα.
2: Έλα.
0: Είσαι τόσο χέστης που άμα σου λέγει η Ελένη, όχι,
3: είναι
0: δεν θα το έκανες.
3: Είναι θέμα χέστης, θέμα σεβασμού.
0: Άσε μας ρε Νάνση, εκεί θα σε σεβαστώ δηλαδή.
4: Άσε ρε Νάνση να πούμε χέστης.
0: Εσύ να σου πω κάτι.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, το κάνω εικόνα, σταμάτα.
0: Άντε μαζί τα σου, είναι, άντε μαλάκα, αηδία με πια, ειλικρινά σου μιλάω. Τόσο χέστης πια με την Ελένη, αλήθεια.
2: Το παραδέχομαι παιδιά.
0: Αχ, μου δημιουργεί μαλάκα την ειδικότητα.
2: Είμαι χέστης.
3: Εγώ σου θα... μ' αρέσει που είσαι χέστης.
2: Φοβάμαι.
4: Φοβάμαι. Να μου χαθεί.
3: Εμένα μου αρέσει που είσαι χέστης.
2: Έτσι έλεγα μια αγάπη μου, δεν του θέσουν μαλά. Θα του πάρω να του ακυρώσω.
4: Τώρα του παίρνω, βρω μια.
2: Τι να κάνω, Γρηγόρη, συγγνώμη.
3: Παναγί. Δεν έλεγα την αλήθεια.
4: Παναγί. Παίρνει μια καλή δικαιολογία.
3: Εμένα πάντω.
2: Αγάπη μου, εσύ είσαι πάνω από όλα.
3: Ο Γρηγόρη το Σάββατο θέλει να καλέσει κόσμο χωρί να με ρωτήσει.
2: Ναι.
3: Πώς τυχαία ήρθε αυτό το story στην παρέα μας σήμερα.
2: Ναι.
3: Εγώ του είπα, κάνω ό,τι θες, θα φύγω εγώ.
2: Πού θα πάει?
0: Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Δεν θα δω τι θα κάνω.
2: Κανόνισε, σιγατούλη, άστα αυτά.
0: Καλά.
2: Γιατί τη σπίτι μου θα έχεις πάλι να κλαις. Άστα αυτά.
3: Όχι, γιατί.
0: Πιστεύεις ότι έτσι πλέον θα ξανάκλαιγα?
2: Πάντως το έχεις κάνει.
0: Το έχω κάνει, okay, αλλά τι σημασία έχει. Τώρα πια δεν θα κλαίγα πάντως, δεν ξέρεις.
3: Τώρα την τώρα τελείωσε το παραμύθι.
0: Τελείωσε το παραμύθι.
4: Και αλλάζει κουβέντα, τελείωσε.
3: Όταν θα λες κάτι, θα δέχεσαι και την απάντηση αυτών που λες.
0: Σαν και σένα που δεν έκλαιγες καθόλου και μας κοροϊδεύες, να πούμε, μας έκανες ψηλό γαζί, σ' άρεσε να ταλαιπωρούμαστε από κάτω.
2: Ακούστε
0: από την πολυκατοικία.
3: Εκεί έπρεπε να σε είχα ακόμα από κάτω.
0: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ.
3: Εγώ λοιπόν θα βγω το Σάββατο το βράδυ, γιατί του είπα να σου πω κάτι. Εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να κάθομαι να μαγειρεύω και τέτοια.
0: Ποιος, και δεν είπα τίποτα να μαγειρέψει, είπα θα μαγειρέψω εγώ. Αλήθεια.
2: Τι θα φτιάξει.
3: Άρα, πού καταλήγουμε. Ποιος θα καθαρίσει και ποιος θα μαγειρέψει.
0: Από εδώ τώρα.
4: Η ιδέα να παραγγείλεται απ' έξω δεν
0: είναι. Δεν θα κάνουν ώρες πολλές. Από το μαγείρεμα πήγαμε στο καθάρισμα. Ρε φίλε, δεν παίζεται και τύπησα με τίποτα σου λέω τώρα.
3: Παιδιά, δεν πήγα να μαγειρέψει την κάλτσα του να την πετάξει.
2: Α, η Φόφη θα μαγειρέψει λίγο.
0: Όχι, εγώ. Εγώ θα έτσι είπα να κάνω.
3: Μαγειρέψει σπίτι τη Φόφη.
0: Όχι, εγώ σπίτι μου και η Φόφη σπίτι μου. Τι εννοεί.
3: Η Φόφη σπίτι μας, γιατί είναι εμάς.
0: Ναι.
3: Άρα θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι της, δεν εννοώ και στο σπίτι μας.
3: Η Φόφη που θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι του μας.
3: Σε ποιο
0: είναι
3: το σπίτι.
0: Τι σε πειράζει το παιδάκι μου, η Φόφη είναι αδερφή μου. Δεν μπορεί να μαγειρέψει σπίτι μας.
3: Κατάλαβες. Δεν με πειράζει για τη Φόφη. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει πιάσει ποτέ να μου φτιάξει ούτε έναν καφέ.
0: Εγώ.
2: Θα μαγειρέψει για όλους τώρα, Νάντζη.
0: Γιατί έχεις φτιάξει εσύ καφέ.
3: Απ'
0: έξω τους παίρνεις, παραγγελία.
3: Καλό, δεν σου έχω φτιάξει εγώ καπουτσίνο πόσες φορές.
0: Και δεν πεινότανε. Λοιπόν,
3: ο ψεύτης.
2: Ήθελα να σου το πω,
3: πες. Ο ψεύτης. Καλέ, πριν μια εβδομάδα σου φτιάξε ελληνικό και μου πες για στα χέρια σου.
0: Ναι, αυτό το έφτιαξες. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Αυτό
0: δεν ήταν καλός ο καφές. Δεν πεινότανε.
2: Ναι, γιατί δεν είχατε πάρει λουμίδι παπαγάλο έκαστος με γεύση.
3: Μια χαρά του άρεσε και ξετρελάθηκε και. Πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Εγώ.
3: Το γεμιστό που έχει βγει δεν θα το φας.
0: Ποιο γεμιστό?
2: Πάρτο. Έχει μείνει ένα
0: γεμιστό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό αφού το πρωί το χαιρέτησε. Όχι. Και με χαιρέτησε. Είπαμε ραντεβού το μεσημέρι.
4: Τα λέμε στις δύο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Χθες έκανε φίλε τις ωραιότερες πατάτες που έχω φάει στη ζωή μου. Σου μιλάω
2: ειλικρινά.
0: Και πίστεψε με, εγώ δεν τρώω πατάτες φούρνου. Δεν μου αρέσουν. Κάνουν πολύ.
3: Δεν φάνηκε.
0: Οι ωραιότερες πατάτες φούρνου της ζωής μου.
2: Τις
0: έβαλε μαζί με. Δεν ξέρω τι έκανε.
2: Μέλωσαν.
0: Μέλωσε η πατάτα, πες να τι έκανες.
3: Θα σου πω εγώ τι θα μελώσει το Σάββατο.
0: Ρε, το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα, ρε. Να λες στον άνθρωπο ότι θέλω να φωνάξω στους φίλους μου να δούμε την
3: ενέργεια σου. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν γουστάρω, ρε. Θα φύγω. Είναι αυτό
3: μου
0: απάντηση.
3: Είπες,
0: εγώ θα έλεγα όμως έλα.
3: Να μαγειρέψεις. Και εγώ σου είπα παρήγγειλε απ' έξω και φώναξε ποιον θες.
2: Ναι, αλλά εσύ γιατί θα φύγεις είναι το θέμα.
3: Γιατί δεν θέλω να μαγειρέψω. Με χώσει, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Άσε ρε που τα σε χώσω.
3: Φέρε αυτό, φέρε εκείνο, φέρε τα άλλο. Όλη την ώρα κάθεται στην καρέκλα και λέει φέρε από εδώ, φέρε εκείνο. Φέρε τα άλλο. Δεν θέλω.
0: Κοινά, βλέπεις, είναι πενταχυλατήριο. Μόλι τι μη σφαίρε σου λέει ναι, αγάπη μου τρέχει.
3: Δεν θα έχω μόνο εσένα φέρε, θα έχω και του φίλου σου. Φέρε.
0: Του φίλου μου γιατί είναι τη μέρα λόγω τη ημέρα από το φέρτο.
3: Και ο βλάκα θα κάνει το φέρτο. Να τιμήσουμε
0: λίγο την ημέρα. Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Του είπα, θες να καλέσεις, κάλεσε. Αλλά να φέρει.
0: Εντάξει,
3: να
0: σου εντάξει, πήγαινε και στο καλό του. Ψάχνεις ευκαιρία να σηκωθείς να φύγεις. Άστο τώρα, το ξέρω το παραμύθι. Το έχω δει εγώ αυτό. Τα έχω ζήσει αυτά πριν.
3: Δεν πειράζει.
0: Είναι προ...
3: Τώρα το ξαναζήσεις.
0: Πώς το λένε, τα προκαταρτικά είναι. Το ξέρω αυτό το πράγμα.
4: Τα προεόρτια.
0: Τα προεόρτια. Μπράβο, Ρενίκο. Μπράβο.
4: Τίποτα, εδώ πέρα, εγώ γιατί είμαι φίλος.
0: Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε λίγο και τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. 2 11 7 0 7 9 31 παρακαλώ. Γεια σας, καλημέρα.
2: Εγώ για το Σάββατο δεν έχω κανονίσει τίποτα.
0: Να δει σπίτι.
2: Να
0: θα είναι εκεί η Νάνση, θα μας εξυπηρετήσει.
3: Την Άνση, ούτε θα τη δείτε μπροστά σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Και τα παιδιά. Ναι,
0: όχι τα παιδιά, όχι, σε παρακαλώ. Όχι. Αν με αγαπάς, όχι χωρίς παιδιά. Πάμε εδώ να καπνίσουμε, να κάνουμε. Τώρα δεν είμαστε για αυτά. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
5: Καλά, εσείς?
4: Μια χαρά. Ενοχλούμε την κυρία.
0: Είσαστε από τον πάνω όροφο, σας ενοχλούμε, φωνάζουμε, έχουμε φωνές.
5: Όχι, απλά ήταν ξαφνικό και δεν περίμενα ότι θα πιανα.
0: Θέλετε να πείτε κάτι για το θέμα?
5: Έχει δίκιο η Νάνση, τώρα
0: το
5: που να τα λέμε, έχει δίκιο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα έχει δίκιο? Το ότι θέλω να καλέσω τους φίλους μου και ο κύριος Γιάννης και ο Γιάννης θέλει να καλέσει τους φίλους του και έχει δίκιο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Το Σάββατο, αλήθεια.
2: Το Σάββατο έχω παιδικό πάρτι.
3: Το ξέχασες το Γιάννη?
0: Όχι, γιατί κι εγώ θέλω να καλέσω τους φίλους μου.
2: Γιώτα μετά η Eurovision.
5: Έχει δίκιο με το φέρτο. Αυτό,
0: παιδί μου, πλάκα κάνει, δεν λέω εγώ ποτέ φέρτο. Ειλικρινά.
2: Τι λέει?
0: Ποτέ.
3: Άσερα τώρα με ένα δίσκο, σας είπα κάτι.
0: Σας είπα κάτι. Θα βάλω κάμερα, δεν μου τη δέχεστε μέσα και θα το βλέπατε. Ποτέ δεν θα έλεγα εγώ φέρτο. Όταν είναι όρθια μόνο τη, λέω φέρε σε παρακαλώ.
3: Όχι,
0: κάτι.
3: Γρήγορη μου.
0: Ποτέ.
2: Μα μόνιμος είμαι όρθια. Δεν τα
3: μόνιμος είμαι όρθια.
0: Μόνιμα κάθεται και δουλεύει στον υπολογιστή στον καναπέ. Μόνιμα.
3: Α, παραδέχεσαι ότι δουλεύω κιόλα. Γιατί άλλε φορέ μα λε ότι δεν κάνουμε και τίποτα.
2: Πάλι καλά.
0: Τι περισσότερε φορέ δεν κάνει τίποτα.
3: Α, βέβαια.
0: Εντάξει, άσε τώρα, ρε Παναγιά, άσε το πρόβλημά μου τώρα. Εγώ πάντα είμαι ο παράξενο, ο κακό, ο έτσι που ζητάω. Άσε, ρε Νάνση. Άσε, κάνε το σταυρό σου, βρε.
3: Δεν
0: που
3: τολμώ να αφήσω.
0: Κάνε το σταυρό σου που πέσαμε στα δεύτερα.
3: Το μπουκαλάκι με το νερό μου δεν τολμώ να το αφήσω μπροστά του. Γιατί αρχίζει να το πιω το νερό σου. Βαριέται να πάει στο ψυγείο να πάρει νερό. Συχαίνομαι να πιείς από το μπουκαλάκι μου.
0: Συχαίνεται με μένα.
2: Όταν το γλωσσοφυλάς δεν συχαίνεσαι όμως.
3: Συχαίνομαι, δεν θέλω κανένας να πιείνει από το νερό μου.
2: Τι?
0: Παντού συχαίνεται.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Λοιπόν, κυρία μου, λέω να σας κλείσω.
3: Δεν
2: σας είδαμε και λαλίστατη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε το μέρος μου.
2: Άντε, φιλάκια, φιλάκια. Γεια σας, γεια σας.
3: Βγάλουμε και άλλη γραμμή. Αυτό το θέμα με έχει ερεθίσει. Παρακαλώ.
2: Άκου, μαμά.
4: Παρακαλώ. Ναι, τι?
2: Ναι.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
5: Καλά, εσείς?
3: Πώς σας λένε?
4: Τι γίνεται?
5: Για το δίλημα δεν πήρα.
3: Ναι,
4: ναι, ναι, εσείς.
2: Το δύο πατήστε.
5: Ας μην πω καλύτερα όνομα.
4: Ναι, μην πείτε.
2: Γιατί ποια είστε?
4: Είστε η κοπέλα του Γιάννη.
0: Η κοπέλα του Γιάννη.
5: Η κοπέλα του Γιάννη.
2: Θα είστε το Σάββατο στο Σουαρέ.
3: Σας έχω καλεσμένη και δεν το ξέρω.
5: Ναι, ναι, ναι. Νάση μου.
2: Έλα.
5: Εγώ από δικιά μου εμπειρία θα έλεγα να βάλει όρια.
2: Ποιος?
5: Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
2: Ποιος?
5: Ο Γιάννης.
2: Α, ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης.
2: Να βάλει όρια, ναι.
5: Ναι, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και περνώντας τα χρόνια σε αποξενώνουν.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Αυτά τα όρια δεν έβαλα εγώ από νωρίς. Αυτά τα όρια δεν έβαλα.
3: Αυτά τα όρια δεν έβαλε ο Γρηγόρης, ταυτίστηκε.
0: Ε, βέβαια.
5: Αποκλείεται να το παίρνεις με την Άνση.
0: Αχ, τι να σας κάνω, αχ, τι να σας κάνω.
3: Γιατί βρήλες, αφήνεις υπονοούμενα για μένα, δεν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω. Δεν βγαίνεις με τους φίλους σου συνέχεια. Έρχομαι εγώ μαζί σου, ενοχλώ.
0: Βγαίνω εγώ με τους φίλους μου.
3: Ναι.
0: Καθόλου. Μια φορά.
3: Με το μεταξύ δεν πηγαίνεις βόλτες για φαγητά?
0: Ρε, άσε τώρα.
3: Με δεν είσαι όλη μέρα έξω για φαγητά.
0: Μια τρίτη μεσημέρι τρώω με το φίλο μου τον καημένο και μία ένα βράδυ που θα πάω με τον καημένο.
2: Είναι καημένο ο μεταξύς.
0: Τι άλλο κάνω καημένο?
3: Σε ενοχλώ εγώ πουθενά. Σε σου παρακαλώ. Εγώ να μην κάνεις τίποτα.
0: Κάνε το σταυρό σου και μην πρόσεχε. Άναψε λαμπάδα στην Παναγιά για αυτό που παθαίνει.
2: Για Παναγιά στον Άι Γρηγόρη να ανάψει.
0: Εντάξει. Γι' αυτό που παθαίνεις, άλλαξε λαμπάδα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν θέλω να πούμε κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Πνίγομαι. Επειδή φωνάζω και κάνω πάντα, εγώ φαίνεται ότι έχω το άδικο.
5: Όχι, όχι, σε αγαπάμε και εσένα πάρα πολύ.
3: Σε αγαπάνε πάρα πολύ.
2: Αλλά,
5: κοίταξε να δει. Και εμένα κάπως έτσι είχε ξεκινήσει η σχέση μου, η οποία έχει κρατήσει 9 χρόνια. Στην αρχή το βρήκα γλυκό, ότι θέλω να μείνουμε οι δυο μας αυτά. Θέλουμε να είμαστε, να έχουμε χρόνο μαζί. Μέχρι που γύρισα μετά από 9 χρόνια. Και είδα ότι τελικά δεν έχω κανένα γύρω μου. Γιατί δεν ήθελε να υπάρχει κανένα. Ναι, εντάξει, να μην σας αφήσω.
2: Είναι άρρωστο κάτι. Θα σας κλείσω τώρα γιατί είναι 9 και 5 και είναι το πάρτι μας.
0: Μια χαρά τα λέει η ηλικία.
3: Είναι πολύ σωστό αυτό που
0: λέει. Κυρία, λέει κάτι πάρα πολύ σωστό που γίνεται σιγά σιγά, αποξενώνεσαι και μετά. Έχει δίκιο η κυρία.
3: Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
5: Από οικογένεια, το λάθος είναι σε εμάς που το δεχόμασταν.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Μιλάτε όμως τώρα λίγο σαν φιλόσοφος.
3: Όχι, μια χαρά τα λέει. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά ζευγάρια.
0: Δεν δίνεται σημασία του
3: Πανέλη. Και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ κτητικοί και ζηλιάριδες, σε αποξενώνουν από τους φίλους σου και θέλουν να βγαίνουν μόνο με τους δικούς τους φίλους. Αυτό συμβαίνει.
2: Αυτό μου έχει κάνει η Ελένη.
3: Και καλό είναι να το, να το καταλαβαίνουμε και όταν το καταλαβαίνουμε να το αλλάζουμε.
2: Ναι. Εντάξει.
5: Ακριβώς αυτό.
2: Άντε να το λήξουμε.
0: Να είστε καλά.
4: Το λήγουμε, παιδιά.
5: Άντε, και οπότε να χωρίσουμε.
3: Οπότε να χωρίσουμε.
2: Να χωρίσουμε.
3: Α, γεια σου.
0: Σωστά, να χωρίσουμε.
3: Φιλάκια πολλά λοιπόν, και να σας πω, παιδιά, ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά και κόλλα χωρίς καφέιν και πορτοκαλάδα και λεμονάδα, βυσινάδα, γκαζόζα, grapefruit, ginger lime, όλα Green. Ξεκόλα, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες πολλές.
2: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην γκαρντερόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα MyDay My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε εκτός 20% για τις αγορές του About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκτόσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα, τι περιμένεις, The My Rewards Coupons.
0: Να πούμε μια καλημέρα και στη Σένεκα. Μην ξεχνάτε γιατί όλη αυτή η ομάδα της Σένεκα, Αθήνα, Καλαμάτα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, που ουσιαστικά τι κάνει, έχει δώσει μια λύση σε ένα πραγματικά υπέροχο θέμα που έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Και αυτό το λέω γιατί όλοι μας είχαμε θέματα, φοβίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μας τα έχει λύσει κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ευχαριστώ προσωπικά εγώ τη Σένεκα για αυτό που έχει κάνει και όλα αυτά τα θέματα που ακούγαμε έξω και αυτά τα. Συγγνώμη που θα το πω, αυτούς τους δράκους που ακουγόντουσαν. Όχι ότι δεν γινόντουσαν. Έχουν περάσει πολύ δύσκολα άνθρωποι που έχουν πάει κάπου άσχημα για να κάνουν μεταμόσχευση. Ευτυχώς ήρθε η Σένεκα και έλυσε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, κάντε μια επίσκεψη στη Σένεκα και θα σας πούν την αλήθεια και αν μπορείτε ή δεν μπορείτε να βάλετε μαλλιά και είναι υπέροχη. Και γιατί θα σας αφήσω λίγο στο πάρτι για να κατεβώ λίγο κάτω γιατί υπάρχει ένα θέμα.
2: Τι θέμα υπάρχει.
0: Πάω να βάλω το ψητό στο φούρνο. Τι θέμα υπάρχει.
3: Ξεκινάει το μαρινάρισμα.
0: Ξεκινάει το μαρινάρισμα για το βράδυ. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στα καταστήματα Μάτι-Μάτι που είναι στην παρέα μας. Γιατί σήμερα κάνεις και την κλήρωση τώρα, Παναγή, τώρα, στο επόμενο πεντάλεπτο. Μάτι-Μάτι, που να πούμε ότι υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά, ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands από τα Look, τα Elgio και τα Marabou. Και φυσικά τα Μάτι-Μάτι τα γυαλιά με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω μπραντς στα 39 ευρώ παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Κάντε τώρα, στείλτε για τα επόμενα 5 λεπτά, γράψτε Μάτι-Μάτι 69-36-10-10-22 ονοματεπώνυμο και στα 5 λεπτά θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά.
2: Πριν φύγεις, Νίκο, ρίξε το τραγούδι μου σε
3: και
2: παρακαλώ που με ανεβάζει. Που με ανεβάζει πάρα
0: Έλσα.
2: Πολύ.
3: Γελάει πολύ.
2: Λοιπόν, οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα μπορούν να συμβούν ανα πάσα στιγμή. Ακόμη και μέσα στη βιασύνη, ρε παιδί μου, τις ημέρες, σε μια στιγμή απόλαυσης. Για τέτοιες περιπτώσεις η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο που έχει δημιουργήσει ποτέ. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχων και λεκέδες. Bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.

0: φάμαστε.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
7: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
6: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάλι!

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάει!

0: Τι να μας πεις και εσύ, να σου πούμε κι εμείς.
1: Ότι θα κάνω δύο δωρεπιταγές δώρο από fivefashion.gr.
0: Αμέ.
1: Πάμε για follow Νάνση Αντωνίου στο Insta και fivefashion.gr στο Instagram.

περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις αφιερώσεις σας Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nancy.antoniou. Να σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου. Κάνε μια βόλτα από ένα κατάστημα Lidl και ανακάλυψε τη νέα συλλογή που συνδυάζει ποιότητα και στυλ. Για σένα που υπάρχουν κομψά ανοιχτικά, αλλά και γυναικεία παντελόνια πιτζάμα σε απαλά χρώματα, με πουά σχέδια. Για τους άνδρες της παρέας θα βρεις σετ με κοντές πιτζάμες και με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώσεις. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους με παιδικές κοντές πιτζάμες Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο. Λοιπόν, θέλω να συντονιστούν και όλα τα καψούρια, γιατί πληροφορίες μου λένε ότι το επόμενο μισάωρο θα πάει καψούρα. Θα πάει καψούρα σύννεφο.

0: αυτόν τον τύπο που περπάτησε, λέει, στην εβδομάδα μόδας
1: που είχε κάνει
0: στην Αυστραλία.
1: Ποιο έλεγες?
0: Ήθελε να πάει σε μια παραλία στο Σίδνεϊ και τον βλέπεις κατεβαίνει μια σκάλα με το μαγιό του. Οι άλλες πηγαίνουν πέρα δόθε στην παραλία μετά και με τις καπελαδούρες και τα ρούχα. Αυτός κατέβηκε τη σκάλα.
1: Εντάξει, καταπληκτικός.
0: Πολύ σε γουστάρω εσένα, ρε φίλε.
1: Νίκο, όταν χαράζεις το Αιγαίο. Λίγε που θα με βγάλει, μόνος ξένη. Καλημέρα Παναγίου, ο Μπαζάκας λέει από Ζεφύρι, φτιάξε μας λίγο με γονίδι και τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Καλημέρα Παναγίου, ο Μπαζάκας λέει από Ζεφύρι, φτιάξε μας λίγο με γονίδι και τα φιλιά μου σε όλη την παρέα.

0: Τελικά μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη στοίχημαν, στοίχημαν η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σου Αντιγονάρα μου γλυκιά, εσύ είναι το καλύτερο παιδί είσαι. Ο Παντελής θέλει να αφιερώσει, λέει, στο Βαγγέλη τον Γιωτόπουλο από Σιράκο, λέει εδώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι μου λες.
0: Σιράκο νομίζω είναι πάνω προς Τζουμέρκα. Έχω πάει.
1: Γεια σου ρε Νίκο.
2: Γεια σου και σένα ρε Παναγή.
1: Όχι, όχι, τον Νίκο το φανό έλεγα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από Φραγκφούρτη που μας ακούει. Στην Πάρο, έλα ρε παιδιά, έλα ρε Εργίνα. Βάλε το ερετευμένος και τρελός, λέει, του Θεολογίτη.
0: Φιλιά πολλά στην Αρχοντία, στον άντρα της τον Νίκο.

0: γιώτα στον καπετάνιο της.
1: Παναγή, καλημέρα. Λέει, αν μπορείς, δώσε χαιρετίσματα και καλή επιτυχία στο Final Four στον Καλούδι. Όπα, όπα, παίρνει μικρόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: Καλημέρα Μαριγιώτα, δώσε πόνο.
1: Παναγή καλημέρα, λέει, σας ακούω με το Θανάση, το γιώκα μου που πάμε στο σχολείο από Καλαμάτα. Γεια σου Θανάση μου γλυκέ, γεια σου γογό. Λοιπόν παιδιά, έχω νικητή. Και έχω νικητή για ταξιδάρα από τον αγαπημένο μας πλέον Βεντούρη, Βεντούρη Σφαίρης. Ο νικητής για αυτή την εβδομάδα είναι γυναίκα και είναι Ερουμελιώτη Τζορτζίνα. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 115. Λοιπόν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος. Άμα δεν γουστάρε τα αεροδρόμια και αναμονές και βαλίτσες, φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές καταπληκτικές, από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Την επόμενη Παρασκευή, ακόμη ένας τυχερός. Άμα χαράζει στο Αιγαίο. Break και επιστρέφουμε με καψούρα.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
1: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: έχουνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρούλια γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρούσα.
7: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.

0: να βάλεις.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα με πολύ πολύ αγάπη για όλα αυτά που μας λέει στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Κωνσταντίνο τον Παπαδόπουλο.
2: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε.
3: Από την Χριστίνα, από την πάτρα στον άντρα της και το γιο της που τους αγαπάει πολύ.
2: Είσαι εδώ.
3: Γεια σου Ανδρέα Γαβρά. Γεια σου ρε Νίκο μεγάλε.
2: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ.
1: Νίκο τελειώσατε με τη μαμά Ιουλία.
3: Από την Μπένη στο Γιώργο της. Γεια σου Γιάννα.
4: Φεύγω, πάω Βόλο σήμερα, σήμερα και αύριο.
1: Α, έχεις tour, έχεις περιοδία.
4: Έχω περιοδία. Σήμερα θα με ακούσετε στο πρεμιέρα. Πρεμιέρα.
3: Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Μινά, στη Γεωργία και στη Δώρα.
1: Έλα ρε Νίκο και δεν έχουμε πει τίποτα. Θα είναι στο Βόλο σήμερα ο Καλούδης, παιδιά. Να πάτε να τον δείτε, να τον ακουμπήσετε, να τον αγκαλιάσετε.
3: Όπω είναι και τόσο ξινός από κοντά, αλλά δεν πειράζει, κάντε τον εσεί μια αγκαλίτσα.
4: Καθόλου.
1: Μαζί του θα είναι και η Ιουλία Καλιμάνη.
4: Αυτό, πες το, για το κοριτσάκι.
3: Γεια σου Λευτέρη.
2: Με δεμένα χέρια.
1: Γεια σου ρε Χρήστο από τη Φραγκφούρτη.
2: Όταν ήμουν πια δικό.
3: Έχω και τη Μαγδαλίνη. Μου λέει τι ρουχάρες έχει το 5. Έχει ρουχάρες Follow 5, follow Nancy Antonio, 5fashion.gr. Follow Nancy Antonio, 20% ο κωδικός για έκπτωση 20%. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσω 2 τυχερές από 50 ευρώ.
1: Η Ελένη με ρώτησε τον Νάνση, λέει, για την έκπτωση. Γιατί ο Ποκού εκτός παθαίνει ένα αυτό. Με γουάι.
3: Ες και γουάι.

0: κάτι για την ψυχή.
1: Να πω και μια καλημέρα στη Βίκη που μας ακούει από Βρυξέλλες.
0: Ντροπή σου που έχεις το θράσος να με βλέπεις με στα μάτια. Εσύ που έκανες τον έρωτα κομμάτια.
2: Καλημέρα και σε όλη την ομάδα στο ξυλουργείο του Περάκη, εκεί στη Γαλήνη, στην Άξο. Γεια σου, Ανδρέα.
0: Και πάω.
2: Από την Αντίνα στον εγγονό της, τον Επαμεινόνδα. Καλά, πότε τα έκανες εσύ τα παιδιά και τα

0: Κοζάνη, αφιερωμένο από την Ελένη στον άντρα της, τον Τάσο, ο οποίος τρελαίνεται με τα πάρτι σας. Να πω και μια καλημέρα σε μια πολύ όμορφη οικογένεια που δεν συγκράτησα το όνομα, δεν ρώτησα κιόλας. Ήταν ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδάκι χθες ένα μαγαζί με ρούχα στο Μενίδη και είναι πολύ φανατικοί, μας ακούνε και μας αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μια καλημέρα και στο All For You Store εκεί, σε όλη την παρέα που μας ακούνε κάθε πρωί.

0: μου, στην αγάπη μου λέει, στην Ελένη και το γιο μου το Θόδωρο που πάνε για δουλειά.
1: Γωνιά δεν έχω τώρα για να γλάψω.
0: Αφιερωμένο στις πληγές μας, λέει η Ιωάννα. Υπέροχο. Καλημέρα και στην Πέγκη Θεολόγη.

0: φίλε. Καλημέρα στον Νόντε και στην Ελένη που φιδιάζουν όσο λείπω από το μαγαζί. Τι σημαίνει φιδιάζουν?
1: Στο πονηρό πάει το μυαλό.
0: Γεια σου, Αργυρό. Α, εκεί πήγε το μυαλό σου. Εμένα...

0: μέρα μου που είναι στο φαρμακείο του στην Αγία Παρασκευή. Σίγουρα κατάλαβε ποιος είναι.
1: Να πω και μια καλημέρα εκεί στο Μενίδη, στο Millennium, σε ένα μαγαζί με πολύ ωραία αντρικά ρούχα που επίσης

0: πούμε, γιατί μας στείλανε σε όλους και όχι μόνο στην Νάνση και στο Γρηγόρη και στην Νάνση και σε μένα, στην εταιρεία Δημητρέση, εκεί που κάνουν καταπληκτικά κοσμήματα. Μπείτε να τους, να τους βρείτε, είναι στην Καραμανλή.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Μενίδη, πολύ ωραία.
1: Μια καλημέρα και στη Νίκη και στη Δήμητρα. Αφιερωμένο και στη μαμά του Λεωνίδα μας, τη γιαγιά του Μικρογρήγκυπα, από ό,τι καταλαβαίνω, που σήμερα έχει γενέθλια. Αυτό το τραγούδι στο συγκεκριμένο, αφιερωμένο για εσάς.

0: Φυσικά και Ιντερμέν, το Παναγής, δεν ξέρω, ανακοίνωσε το δώρο.
1: Θα το κάνει, θα την κάνει την κλήρωση η γραμματεία. Ωραία. Εγώ βαριέμαι τώρα.
0: Για εσάς λοιπόν που θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο, κορίτσια. Το καλύτερο έχω να σας πω. Έτσι, γιατί δεν έχετε και τις βλαβερές ακτίνες UV πάνω στην επιδερμίδα σας. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, φυσικά από την Ιντερνετ.
1: Λοιπόν, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση, με αυτό το... Τι μου κάνεις, ρε καλό.
0: Τι του κάνεις, τι... Αχ, τι του κάνεις, αχ.

0: την Αναστασία, γλυκό φιλί και στη Μινελόπη που μας ακούει.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό ελληνικό site που το όνομά του είναι αξεχαστό. Lategen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη.
0: Εμπειρία και υπέροχα πράγματα.
1: Καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία, τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Μπείτε και θα μας θυμηθείτε.
0: Γεια σου Σεραφείμ. Μου λέει τώρα η Πινελόπη μου ότι να πω μια καλημέρα στην πεθερούλα της, τη Βάσο, που μας ακούει κάθε πρωί. Γλυκό φίλε κυρία Βάσο.
1: Ο Νάντς, έχουμε να κάνουμε και το τηλέφωνο, ε.
0: Αχ ναι. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπότε με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση, παιδιά. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, εκεί θα το βρείτε. Εφαρμογή TOZI διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Τώρα είναι η ώρα, η ωραία, η σωστή, να φτιάξετε το αγαπημένο σας καφεδάκι. Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια, Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Τώρα στέλνετε μήνυμα για τον καφέ του έτους. Του έτους δεν είναι. Ναι, δύο τυχεροί για ένα χρόνο. Πω. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κυριάκο Δόσμου.
2: Στα μονοπάτια του καημού στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει μάνα μου.
0: Ρε ρέμισε λίγο.
1: Σεβασμό
0: ρε,
1: στο νότι, ε.
2: Μια φθινοπόρινη βραδιά, ζωή την κρύα σου καρδιά ήταν τα μάτια μου.
1: Περίμενε λίγο ρε.
0: Πού το βρίσκει τόσο πόνο που λες αυτό το παλικάρι, πού το έχει κρυμμένο.
2: Με να νουρίζανε.
1: Νίκο θα το πω. Μια λυπηρά
2: τα μικρά ήταν του κόσμου.
0: Βάλε δυνατά τον νότι, γιατί θα το πω κι εγώ μετά σε κάποιον άλλον και θα αρχιβάνω.
1: Περίμενε Νάντσι.
2: Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυκό που με μεγάλωνε.
0: Ρε μάθε το πρώτα καλά ρε, ρε μάθε το καλά ρε.
2: Απέναντι στην κούνια μου η μοίρα η κακούργα μου και με καμάρωνε. Ήταν το κλάμα μου, μου ντώσαν κάτι να θέλα να πω μα δε με νιώσανε.
1: Θα το πω, θα το πω.
2: Μια λυπημένη ανάπνοη για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε.
1: Θα τα σπάσω όλα, μην με κρατάτε.
2: Ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα.
1: Λοιπόν πάμε να πάρουμε τηλέφωνο παιδιά. Το νέο MG3 Hybrid Plus.
0: Καλημέρα και στο γιατρό που πήγαμε με τον Γρηγόρη τις προάλλες και μου λέει μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι. Λοιπόν, από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή είναι το αυτοκινητάρα που σας δίνουμε και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πείτε μας τον κωδικό να μπείτε στην κλήρωση. Νίκο, πρέπει να πάω στην MG Omega Last.
3: Ναι, πρέπει παιδιά να πάτε.
0: Γιατί να πάμε ρε παιδιά, τι έγινε.
1: Θα πάμε, μας θέλουν εκεί.
3: Ναι.
1: Είναι μυστικό.
3: Ναι, δεν γίνεται.
0: Και να δεις ποια δεν θα πάει.
1: Γυναίκα είναι.
0: Ναι.
3: Κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα.
0: Καλέ, σήκωσε το τηλέφωνο.
2: Πάνω σε λάσπες και καρδιά του αδικού κόσμου τίποτα.
0: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν απαντάει.
3: Πας σε δεύτερο επιλαχόν και μετά τίποτα.
1: Καλά, δεύτερος επιλαχόν, γεια σας, είναι 10 και 5.
0: Τώρα 10 και 5. Έλα, γράψε μία λιγότερη, καλύτερα για αυτούς που έχουν μπει στην κλήρωση. Δεν το βρήκαμε το password σήμερα. Διέγραψε την Παναγή.
3: Να βάλω και το εφέ που...
1: Κοίτα εδώ ένα παιδί που έκανε.
3: Κοίτα, κόλλησε. Κοίτα,
1: γιατί όπου βρεθώ. Τι έβαλες τώρα, ρε, μαγάσα.

0: ανακοινώσεις.
1: Νίκο, τι γίνεται στο μαγαζί?
0: Κάτσε εδώ, μπαίνω εγώ. Τράβα λίγο, κάτσε κι εκεί.
2: Τις μολές.
0: Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στο πορτρέτο. Πώς το πες, πορτρέτο?
1: Πώς το είπε, Νίκο?
2: Πρεμιέρα.
0: Μπουντουάρ.
1: Στο πρεμιέρα.
0: Στο πρεμιέρα, ρε παιδιά, το λέω τόση ώρα. Στην πρεμιέρα, λοιπόν, σήμερα. Πρεμιέρα στο Βόλο. Νίκος Καλούδης στο πλάι του Ιουλία Καλυμάνη.
2: Έτσι. Και όλα τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Θα έχει και κάτι μουσικούς.
2: Και ο Ξανθόπουλος.
0: Το θέμα όμως είναι να δείτε τον Καλούδη.
1: Είναι και ο Ξανθόπουλος.
2: Ναι, είναι και ο Ξανθόπουλος.
1: Φωνάρα ο Ξανθόπουλος. Φωνάρα.
0: Με σειρά εμφάνισης, Νίκος Καλούδης.
1: Ιουλία Καλυμάνη.
2: Και... τα παιδιά.
0: Ξανθόπουλος.
1: Πιο όμορφος από κοντά. Νίκολ, θες να κλείσουμε έτσι?
2: Όχι, όχι.
0: Καλούδη, πόσα ρούχα θα αλλάξει σήμερα?
2: Δύο. Έχω μία.
0: Την πρώτη.
2: Πρώτη και δεύτερη. Θα έχω και τρίτη τώρα.
0: Α, θα έχεις και τρίτη εμφάνιση. Πώς σκέφτεσαι να κινηθείς?
2: Δεξιά, αριστερά, σαν το Pac-Man.
0: Τι γνώμη έχεις για τους ανθρώπους που θα σε πλησιάζουν και θα σου ζητάνε αυτόγραφα?
2: Είναι. Α, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό γράφω.
2: Νόμιζα για τους μουσικούς και γι' αυτά. Ελεύθερα, ελάτε, αγκαλιάστε με.
0: Οι μουσικοί σας χαίνονται, να υποθέσω.
2: Όχι, με λατρεύω. Αλλά θέλω, δεν θέλω πολλά πολλά. Κατευθείαν με αρπάζεις και με αγκαλιάζεις.
0: Κατευθείαν, αυτό θέλω.
2: Χωρίς να
0: συζητήσω. Εγώ θέλω βιντεάκια όμως να μου στείλετε.
2: Αν είσαι γυναίκα, μεταξύ 20 με 20.
1: Με 21.
0: Ντροπή, ρε, ντροπή.
2: Με αρπάζεις και με φυλάς και δεν δίνανε, σωστά.
0: Η μαμά η Ιουλία θα είναι κοντά, πρόσεξε. Γιατί η μαμά η Ιουλία ξέρει και τη μαμά την Όλγα.
1: Λοιπόν, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!

0: Σε σένα έχω τα χιλάκια μου, για σένα.
1: Σε ακούει, να σε πήγε.
0: Δεν ακούει καθόλου.
2: Α. Δεν ακούει, ξέρει αυτό.
0: Δουλεύει,
2: βρε,
0: δουλεύει.
3: Η βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς. Μάθε και λιγάκι να χαμογελάς.
1: Έλα Νάντση, ξεκίναμε το άλλο σου μισό.
2: Δεν είναι το άλλο μου μισό. Δεν είμαι μισή για να θέλω άλλο μισό, είμαι ολόκληρη.
1: Αχω, έλα τώρα.
2: Τόνεις και δεν μου μιλάς. Αυτό που σας λέω.
1: Έλα τώρα Πινελόπη, προχώρα.
2: Αυτά είναι η αγάπη μου. Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Νάντση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, που είναι ολόκληρη από μόνη της.
2: Νίκος Καλούδης.
1: Λοιπόν, να πούμε για ακόμα μία φορά και για τον Γιώργο μας ότι έλειψε αυτή την εβδομάδα, δεν ήταν εδώ. Θα έρθει, θα επιστρέψει εκείνος όταν. Έτσι,
2: όταν θα νιώθει ότι ακριβώς, πρέπει να επιστρέψει.
1: Ακριβώς. Και όταν θα έχει τη διάθεση να επιστρέψει.
2: Και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την επιλογή του.
1: Έτσι. Λοιπόν, ποιος είμαι, εμένα με είπες.
2: Παναγή Τζορτζάτο!
1: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης σήμερα το βράδυ στο Βόλο μαζί με την Ιουλία Καλυμάνη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Και να θυμάστε κάτι!

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
4: Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
4: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Σφαίρα 102.2.
20: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
21: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλο υπέροχο και σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη, 16 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Παχώμιος και η Καλή. Με υγεία σας εύχομαι τα χρόνια πολλά. Και αν έχετε γενέθλια, πάλι με υγεία. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα οικογένεια σήμερα. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας και γενικά αφιερώσει τα πάντα, μπορείτε να τα στέλνετε εκεί. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι, έχει και καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Σας έχει πιάσει και εσάς? Το σκεφτόμουν τώρα. Το πρωί το συζητούσα. Σας έχει πει και εσάς αυτό το πράγμα που δεν αντέχετε άλλο στις δουλειές και θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε? Με το που μπαίνει λίγο και καλοκαιριάζει ένα πράγμα, δεν μας κρατάνε τέσσερις τείχοι, παιδί μου, σου λέω. Δεν θέλω. Θέλω να φύγω, να πάω σε ένα νησί. Δεν είναι τέλειο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα πάλι και πάμε να ξεκινήσουμε με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Το καφεδάκι μας δεν ξεχνάμε ποτέ. Από τη Mikkel Coffee Company, όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Mikkel Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή αγαπάμε πάρα πολύ τον καφέ, για έναν ολόκληρο μήνα σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας. Έτσι, από μένα για εσάς, από μένα και τη Mikkel. Αρκεί να γράψετε τώρα στο Viber τη λέξη Mikkel και το ονοματεπώνυμό σας, τόσο απλά, τόσο ωραία. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Το πατάω να ξεκινήσω με μαμά Ιουλία και με ξόδεψες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Για λοιπόν από Νίκο Οικονομόπουλο ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες, 37 λεπτά. Μετά από τις 10, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Όπως και κάθε Παρασκευή, λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Ο Κηφισός στην κάθοδο δεν κολλάει πουθενά. Στην άνοδο κολλάει έτσι σε κάποια σημεία και κυρίως εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Κηφισίας από την άλλη ανοιχτή αυτή την ώρα. Λίγο στο Νέο Ψυχικό στην άνοδο. Και λίγο στο ύψος του Χαλανδρίου. Στην κάθοδο, Μεσογείων Κατεχάκη, Καθαρές όπως και η Αλεξάνδρος, όσο πάω κέντρο, Βασιλής Σοφίας κατά κόκκινη μόνο. Τα υπόλοιπα βασιλικά υπέροχα. Καλλιρόης και Αρδιτού έχουμε λίγο κινησούλα αυτή την ώρα. Ηλιουπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια είναι πεντακάθαρα, όπως και ο Πειραιάς, όπως και. Α, όχι, στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε λίγο. Από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικρές μου φανταστείτε. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε τι κάνετε, από που μας ακούτε. Η ECO είναι στην παρέα μας και είναι μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης. Δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, μέχρι και το τέλος του Ιουνίου, η ECO Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ECO Smiles. Η ECO Premium 98 λοιπόν σου προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα ένα γέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Αυτά γίνονται μόνο στην ECO. Επομένως σήμερα Παρασκευή είναι. Μπορείς να πας να φουλάρεις 98 και μια χαρά θα είσαι. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε,
22: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί εννοείται θα πορευτούμε μέχρι και τη μία Τόμη Σημεράκη. Θέλεις να ζεις στο Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη τη Zenith. Μέχρι εξαντλήσεως των vouchers λοιπόν και αρμόδια αρχή ΙΡΑΕ. Πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού, γιατί το σκηνικό και σήμερα θα έχει συννεφιές, τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές και ανέμους έως και 6 μποφόρ. εντάξει, κυρίως θα το πιάσει εκεί στο Αιγαίο, τα Μποφόρ, όχι τόσο πολύ στο Ιόνιο. Μακεδονία, Θράκη, θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός. Από το απογευματάκι θα σημειωθούν βροχές και μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο πάνω κάτω και στα νησιά του Ιωνίου και στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά αλλά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο το ίδιο ακριβώς, 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και από το απόγευμα και μετά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Εδώ στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Βροχούλες δεν θα έχουμε σήμερα και μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη οι βαθμοί, αλλά στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από το μεσημέρι και μετά Σάββατο τώρα για αύριο θα έχουμε νεφώσεις που θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχές κυρίως σε όλη τη χώρα και την Κυριακή κάπως έτσι θα μας πάει. Αυτά είχα να πω, μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Στον κόσμο των πολλών επιλογών, παιδιά μου αγαπημένα, υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια, για την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Γενικά οι επιλογές σου λένε την ιστορία σου, επομένως προσπάθησε όντως αυτή η ιστορία να είναι πολύ πολύ καλή. Θοδωρής Φέρης, Έλληνα Παπαρίζου και Σταβέντο έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

παιδιά μου, τα ζόρια είναι πολλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά μαζί τα ξεπερνάμε. Αυτό έχει σημασία. Δύο λεπτά πριν το ρολόγιο μας δείξουν 11, είναι Παρασκευή 15 του Μάη. Η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιο Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile, με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φωτορά και έως και 35 χιλιόμετρα. 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου. Μηνυματάκια θέλω στο Viber 6936 10 102, πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Σας εύχομαι, άμα μπορείτε να φύγετε, να φύγετε παιδιά μου, να αλλάξετε παραστάσεις και να χαλαρώνετε. Ορίστε, αν δεν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας, αν έχεις πάρει καινούριο, ας πούμε, προσέχεις το παλιό σου, αν είναι καινούριο, σίγουρα το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Κάνε το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Θα βγούμε σε ένα break και όταν γυρίσω, θα μπούμε στην δεύτερη ώρα μας και έχω ένα πολύ πολύ ωραίο θέμα για να συζητήσουμε. Είναι κάτι που κάνει η Αυστρία και πάρα πολύ μου άρεσε. Οπότε πάμε να πιούμε και 2-3 γουλίτσες καφέ και επιστρέφω για να σας τα πω.

0: 122. Ακού τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθε το απόγευμα, μάλλον.
3: Με ποιον εμάλλον.
2: Και φώναξε για την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικό και μου λέει, καλά, γιατί λέει, τον είπε μαλάκα. Λέω, δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει. Ή του είπε, τον είπε μαλάκα, εξήγησε. Δεν τον είπα μαλάκα.
3: Πώς
2: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
4: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
2: Ναι.
5: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
4: Είναι ερώτηση.
2: Ερώτηση είναι. Ρωτώ τώρα, σου λέει η Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
4: Όχι, Γρηγόρη.
2: Βλέπει.
4: Τελειώσαμε.
2: Τώρα συνεχίσαμε.
5: Ωραία, πάμε.
2: Όμορφα, νοικοκυρεμένα. Θα ξεκινήσει η μέρα καλά.
1: 6 με 7, 8,
6: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
7: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
8: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: καθέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, Παρασκευή 15 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Η Αυστρία λοιπόν είναι η ευρωπαϊκή χώρα που σας έλεγα πριν, που προσφέρει δωρεάν ταξίδια σε νέους, με έναν όρο όμως. Σβήνει τα κινητά κυριολεκτικά την ώρα που η Gen Z δηλώνει εξουθενωμένη από το συνεχές scrolling, την πνευματική υπερφόρτωση, το γνωστό πλέον σε όλους μας brain fog, και γενικά η σύγκριση που μπαίνει, που κυνηγάει κάτι που δεν υπάρχει, όλη αυτή η ματαιοδοξία που πραγματικά βαραίνει την ψυχολογία όλων των παιδιών, είναι πια ένα τραγικό πράγμα. Δηλαδή αν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, δεν θα την κλείσουμε ποτέ νομίζω. Βλέπουμε τόσα να γίνονται γύρω μας, έτσι, σε παιδιά 20, 25 και παραπάνω, έτσι, αλλά κυρίως σε αυτές τις ηλικίες, των 20-25, που πραγματικά προσπαθούν να αποδείξουν κάτι και εν τέλει δεν μπορείς να αποδείξεις, γιατί αυτό που προσπαθείς δεν υπάρχει ουσιαστικά. Όλος αυτός ο χαμός με τα social, όλο αυτό το ψέμα στην ψυχολογία τους, τους καταστρέφει. Είναι ένα γεγονός πια. Πρόκειται λοιπόν για ένα περιορισμένο κοινωνικό πείραμα που κάνει η Αυστρία, που καλεί νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών να περάσουν 5 ημέρες στην Αυστρία εντελώς offline, χωρίς κινητά, χωρίς social media, χωρίς περισπασμούς. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όσους νιώθουν ότι η καθημερινότητα έχει γίνει υπερβολικά ψηφιακή, που είναι γεγονός, και υπόσχεται μια εμπειρία anti-brain rot, αντισύψη δηλαδή του εγκεφάλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σελίδα του προγράμματος. Είναι αυτό το πρόγραμμα που ξυπνά εντός εισαγωγικών τον εγκέφαλο, που σου δίνουν ένα ταξίδι με επιμελημένο πρόγραμμα, που στοχεύει να ενεργοποιήσει ξανά την περιέργεια και την προσοχή. Να βγεις δηλαδή να περπατήσεις στους δρόμους, χωρίς να έχεις το άγχος να ανεβάσω και αυτό το story για να με δει ποιος και να πει τι. Α, κοίτα ο τάδε, που είναι. Το θέμα είναι να περνάς καλά εσύ, να είσαι γεμάτος από εικόνες, από εμπειρίες, να πας, να φας το φαγητό σου, χωρίς να έχεις το άγχος, να το τραβήξεις φωτογραφία. Δηλαδή, να σκεφτείτε πόσο γελίο είναι αυτό. Πολύ λίγο πολύ κάνουμε με τα social, θα γελάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ πολύ ωραίο πρόγραμμα αυτό. Δεν ξέρω, καλό θα ήταν έτσι να το κάνουν και άλλες χώρες. 6936, έχουμε χάσει το νόημα της ζωής, παιδιά. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε και τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εννοείται, πολλές μέρες ξεκινάνε έτσι λίγο δύσκολα, όμως πάντα διορθώνονται στο τέλος με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινά από την αρχή. Μπορεί να έχει ξυπνήσει έτσι λίγο άκεφος, αλλά μετά θα σου έρθει ρε παιδί μου το κέφι. Δεν θέλω να αγχώνεστε, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή, γιατί πολύ πολύ άγχος ρε παιδιά, πολύ. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με Αιγαίο. Θα ακούσουμε και Νίκο Οικονομόπουλο, θα ακούσουμε και Γιώργο Σαμπάνη, έχω και Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχω και Ιλία Καλυμάνη. Πάμε και τα λέμε σε λιγάκι.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρεβάτι.

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Φωτιές στη νύχτα, λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης και ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. 33 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή 15 του Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Το box είναι στην παρέα μας. Αν δεν το έχεις κατεβάσει, τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις, μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις, έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Μένετε εδώ γιατί μετά το break παίζουμε σφαίρα password. Να δούμε ποιος ή ποια θα βγει στον αέρα σήμερα. Να μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση 622.550 ευρώ. Θα ακούσετε το σφαίρα password σε λίγο και μετά θα βγούμε στον αέρα. Τι είναι η αγάπη, ρε παιδιά? Τι είναι η αγάπη? Σκεφτείτε λίγο ότι δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά στους άλλους. Αλλά τελικά, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Δεν τα λέω εγώ, τα λέω Χάρης Πολίτη στο βιβλίο του Καθρέφτης, που θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα, που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνας κυκλοφορίας. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Μικρή διακοπή, τα λέμε σε λίγο.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Τεντώνω. Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
3: Δηλαδή.
2: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 102.2.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: τα μου.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς? Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με Bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 Bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς Bonus πόντους με όλες τις κάρτες Bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Το Σφαίρα Password είναι 1-2-1-0.
9: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password. Ελπίζω να το ακούσατε. 41 λεπτά μετά από τις 11, Παρασκευή 15 του Μάη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μηδερίνα Ευαγγέλου, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση σε περιμένει από την MG Omega Lassina για Παρασκευή. Στέλνεις τα μηνύματά σου για τα επόμενα 5 λεπτά τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα και μετά τα αφήνεις όλα πάνω μου. Βγαίνουμε στον αέρα, μιλάμε. Μου λες σωστά το password, τσουπ, μπαίνεις στην κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Και μόλις τελειώσουν και οι τρεις αγαπημένοι αυτοί οι καλλιτέχνες, θα βγούμε να μιλήσουμε στον αέρα.

0: Αυτή η φωνή, αυτό το χάος. Σάκης Ρουβάς, μετά από σένα το χάος. Τώρα, άντε, τι να κάνω τώρα. Μετά από το Σάκη το χάος. Αν πάμε να βγούμε στον αέρα, στα 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Παρασκευή λοιπόν, 15 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και αυτή τη στιγμή πληκτρολογώ το τυχερό τηλέφωνο. Δημιουργώ τώρα γωνία κοινού. Ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά, δεν ξέρεις. Για να δούμε καλή. Α, καμπάνα. Διν-ταν, διν-ταν. Πάμε.
1: Ναι.
0: Θωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Έχεις καταλάβει όπου σε παίρνουμε?
1: Ναι, έπαιρνα.
0: Ναι, τι?
1: Ναι, καλή.
0: Α, τέλεια. Θες να μου πεις και το σφαίρα password?
1: Βεβαίως. Είναι 12, 10.
0: 12, 10. Είσαι ολόσωστος. Συγχαρητήρια. Μπήκες και εσύ στην κλήρωση.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Εύχομαι να είσαι τυχερός, Θωμά μου.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια. Τι ωραία, τι ωραία. Άλλος ένας τυχερός σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Elas. Την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, θα βγούμε ένα μικρό διαλυματάκι, δεν είναι τίποτα. Ίσα που να πιούμε 2-3 γουλίτσες καφέ από τα Μικέλ, το πιο ωραίο καφέ που υπάρχει. Γιατί τα έχουμε πει ότι ο καφές είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις την ποιότητα, να ζητάς την καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Μικέλ Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει, παιδί μου.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Ακριβώ ξέρει πώ είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
2: Α, έχουν το ίδιο είναι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
6: 1471.
3: Ναι!
8: 1212.
9: Μπράβο!
10: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Σφαίρα 102-2
21: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
22: Εσείως, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 2 λεπτά μετά από τις 12. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2 και κάπως έτσι θα πορευτούμε και για την επόμενη ώρα μας. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, Mar Beauty. Ένα φανταστικό ελληνικό beauty brand με πολύ πολύ ωραία προϊόντα της Μαργαλίνας Ζουμελιώτη. Έτσι στηρίζουμε τα ελληνικά brand. Εμένα μου αρέσει πολύ και πρέπει όλοι να το κάνουμε, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά καταβάλουν σημαντική προσπάθεια. Θα το βρείτε marbeauty.gr το site τους για τις παραγγελίες σας και marbeauty σε όλα τα social media. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε marbeauty, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Υπεύθυνος, πού είσαι? Θέλω να πει.

0: γίνει σούσουρο 29 λεπτά μετά από τις 12. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία για λίγο ακόμη. Έχουμε ένα μισοωράκι πάνω κάτω και έφτασε η στιγμή για τα ζώδια. Θα ξεκινήσω με τους κρυούς, όπου εσένα η μέρα σου δίνει ενέργεια να κυνηγήσεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση. Γι' αυτό μην κάνεις πίσω τώρα. Ταύρε, σήμερα χρειάζεσαι ανθρώπους που σε ηρεμούν και όχι καταστάσεις που σου τρώνε ενέργεια. Δίδυμε, η μέρα έχει κουβέντες, εξελίξεις και μια πληροφορία που μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου. Καρκίνε, σαν ημέρα σε βάζει να σκεφτείς λίγο πιο σοβαρά τι αξίζει να κρατήσεις τη ζωή σου και τι όχι. Λιοντάρι, σήμερα τραβάς τα βλέμματα χωρίς προσπάθεια, η αυτοπεποίθησή σου κάνει τη διαφορά. Παρθένε, μια μικρή αλλαγή στη μέρα σου μπορεί να σε βγάλει τελικά σε κάτι πολύ πιο θετικό. Ζυγέ, η μέρα σε καλεί να σταματήσεις να συμβιβάζεσαι, μόνο και μόνο για να μην χαλάσουν οι ισορροπίες. Έλα, σπάστε αυγά σας, λέω. Μη θέλετε να είστε τα καλά παιδιά. Ω, βαρεθήκαμε, Σκορπιέ. Το ένστικτό σου σήμερα σε προειδοποιεί σωστά για μια κατάσταση που δεν σου κολλάει. Το ξότι η μέρα φέρνει μια ευχάριστη αλλαγή στο πρόγραμμά σου. Άφησε χώρο για αυθορμητισμό. Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα στόχους και υποχρεώσεις που σε είχαν πιέσει. Υδροχόε, μια νέα ιδέα, γνωριμία μπορεί σήμερα να σε βάλει σε τελώς διαφορετικό mood. Και τέλος, ψάρι, εσένα η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο έτοιμο να πεις όσα κρατούσες μέσα σου. Βγάλτε τα, μην κρατάτε τίποτα μέσα σας. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Έλα, πες ό,τι είναι να πεις, πες το στο δόξα πατρί. Μην αγχώνεσαι, δεν πειράζει. Όσοι είναι να μείνουν, θα μείνουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλα. Και του λέει: τι γίνεται, καλά, μου λέει μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει: θέλω να γίνω στο φυσικό σου.
3: Oh.
2: Λέω: ας τις βλακίες και συγκεντρώσεις του TikTok σου.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα

0: Τώρα, Κοσμοτέ Τελεκόμ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win! Winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Yay, yay, είσαι εδώ!
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
16: Να φέρω

0: Και να πας στη Σάκη να φάμε.
1: Πέρτο.
0: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Αγανάκτησα. Ανακτήσαμε, παιδιά.
0: Πώς είναι να το πεθαίνεις.
1: Ανακτήσαμε.

ήταν για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντόνα, Θέμης Γεωργαντάς, Ελίνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρο. Καλά, είναι Παρασκευή. Όχι, δεν έχουμε αύριο. Ανανεώνουμε. Καλά, και Σουκού εννοείται. Σφαίρα προγραμματάρα με Θέμη Γιώργαντά, Σφαίρα Top 30 με Γιώργο Τσαλίκη, Σφαίρα Χολοφέιμ με Λευτέρη Μητσόπουλο και το φίλο σα Τελευθεράκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλοι μου την αγάπη. Τσαό!

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματο αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
11: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες.
2: Νέα Αττική Οδός. Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
14: τι?
5: Ήρθε! Να παίξω!
14: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
20: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
21: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα. Εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
25: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
26: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
27: Hertz Leasing.
26: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
27: Hertz Leasing.
26: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
27: Hertz Leasing.
26: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
28: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
29: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά,

0: Αυτό είναι υπέροχο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Μόρα μου, πότε θα βρεθούμε οι δυο. Οι δυο μα σε δωμάτιο πραγματικό, λέει ο Κωνσταντίνο. Έτσι, αν πραγματικά και εσεί τοποθείτε και έχετε κάποιον στην ψυχούλα σα, να βρεθείτε μαζί του, ρε παιδί μου, να το επιδιώξετε. Κάντε εσεί την πρώτη κίνηση, δεν πειράζει. Σκεφτείτε μετά το αποτέλεσμα, τι ωραίο που θα είναι. Σκεφτείτε να πάτε τώρα στον Γερμανό, τι ωραίο αποτέλεσμα θα έχετε. 2-3 επισκευέ κινητού άμεσα στο κατάστημα, το 69% των βλαβών. Εξουδιωτημένο πάροχο σέρβιση, υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Η καλύτερη τεχνική είναι εκεί για να σα εξυπηρετήσουν. Την καλύτερη διάθεση έχω κι εγώ. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανατράπη και φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
3: Περούκες.
2: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
4: Ένα χτενίζω με χτένα.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά αυτή την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε

0: Το παιδί σου γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Έλα Σπύρο.
4: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
4: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
4: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
4: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
11: Εδώ είμαστε Σφαίρα 102.2 στα 30 λεπτάκια μετά τη μία, στα 38 λεπτάκια δηλαδή χρυσόνιμο. Και λοιπόν, και επειδή ο ήλιος εκεί πέρα έξω έχει αρχίσει και καίει πάρα πολύ, ναι, The Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes, υπέροχη κρέμα με αντιλιακή προστασία και δείκτη 50, το απόλυτο δερμοτέκ αντιλιακό της Fraser που συνδυάζει αντιλιακή προστασία, αντιγυραντική δράση, χάρη στα φυτικά εξωσώματα που συμβάλλουν στη μείωση του ερυθίδου και σύσφυξη της επιδερμίδας. Όχι πια ερυθίδες, όχι κυλίδες, όχι ταμπή όψη, αλλά προστασία UVA, UVB, μπλε φως και IR ακτινοβολία. Το καλύτερο, παιδιά, είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου που μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρο, από εκεί που ήταν στην πλήρη αχυμέθεια, έχουν περάσει στην πλήρη εξωστρέφεια. Μπράβο τους τα παιδιά. Γκρινιάζαμε που δεν μας δείχναν τη σχέση τους. Τώρα γκρινιάζουμε γιατί μας τη δείχνουν, ρε παιδί μου. Τι τάμα είναι αυτό κι εμείς. Νομίζω είμαστε καλά, Χρύσα. Είμαστε καλά, πιστεύεις. Θα γίνουμε όμως καλά μέχρι τις 3 εδώ με τις καλύτερες επιτυχίες στον Σφαίρα 102.2.

Έτσι είναι πια αυτές οι νύχτες στην Αθήνα. Αρχίζουν και μυρίζουν για σεμί. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς το βράδυ, έτσι να κάνετε ένα περίπατο κάτω στη γειτονιά σας, κοντά στο σπίτι σας, και να αρχίζουν αυτό που αρχίζουν και μυρίζουν τα λουλουδάκια, όλα αυτά που υπάρχουν. Δεν είναι φανταστικό αυτό? Ή ας πούμε σε γειτονιές, μπαλκόνια που έχουν πολύ ωραίες γλάστρες, πολύ ωραία φυτά. Είναι η ωραία η αίσθηση αυτή που αντιλαμβάνεις ότι έχει έρθει το καλοκαίρι, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω πως στις 29 του Μάη, Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Άλσος Παγκρατίου, Σφαίρα Park Concert, με τη Μαρσό, μαζί της και ο DJ Πέτρος Καράς, εδώ το Σφαίρα, και ο Dipan στο opening act θα σας περιμένουνε, με είσοδο ελεύθερη, και πραγματικά μην το χάσετε, γιατί θα είναι μαγική η βραδιά εκείνη, σας το λέω. Λοιπόν, και κάτι άλλο που πρέπει να σας υπενθυμίσω είναι και πως το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 16 και 17 του Μάη την Κυριακή, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει, εμπνευσμένο από την Διεθνή ημέρα Μουσείου και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών, ΟΤΕ Group Museum.gr, ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Σε άλλα νέα, κάνω ένα μικρό σύντομο break και επιστρέφω.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
17: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
18: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
19: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
20: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
23: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
27: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
28: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
29: Σφαίρα 102-2.
30: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
31: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2 ακριβώς στις 2. Κοίταξε να δεις καλέ. Κοίταξε να δεις τώρα εδώ τι με έχει πιάσει εμένα να είμαι on time. Καλό είναι αυτό, γι' αυτό να είστε και εσείς on time αύριο, Σάββατο και η Κυριακή 17 του Μάη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, που γιορτάζει τη Διεθνή Μέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα για διασκέδαση, εκπλήξεις. Μάθετε περισσότερα και κάντε την κράτησή σας στο otegroupmuseum.gr. Τώρα, αν είστε σε μια φάση αλλαγής εσωτερικού χώρου και θέλετε να αλλάξετε τα επιπλά σας, δεν υπάρχει καλύτερος προορισμός από τον Κοτσόπουλος Home, όπου θέλω να σας πω, εμείς έχουμε μια δωρεπιταγή εξής 2.000 ευρώ που εσείς τη διεκδικείτε, είτε για να αγοράσετε κάτι αυτής της αξίας, είτε να τη χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε το κόστος μιας άλλης επιλογής, λέω εγώ τώρα. SMS στο 1619, γράψτε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία σας κάνει το δωράκι και την ηλικία σας το κάνετε τώρα. Με λίγα λόγια, συνοπτικά, σε λίγο έρχεται και η Άννα Βύση, η Ελένη Φουρέιρα και ο Νίκος Απέργης στον Σφαίρα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Υπέροχο τραγούδι, υπέροχος ο Γιώργος Σαμπάνης στο Σφαίρα 102. Προς το παρόν είμαστε εδώ και είμαστε πάρα μας. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχος ο Γιώργος Σαμπάνης στο Σφαίρα 102. Προς το παρόν είμαστε εδώ και είμαστε

0: Ιούζο, το ονοματεπώνυμό σας, κάντε την αποστολή και μείνετε παρέα μαζί μου, γιατί τώρα ξέρετε τι κάνετε. Σημειώνετε τον τετραψήφιο κωδικό που θα ακούσετε στον Σφαίρα 102, γιατί ένα εκπληκτικό MG3 Hybrid iExclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας από την κορυφαία εταιρεία MG Omega Ελλάς ΑΕ. Σύντομο break, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για όλα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
3: Ούζο με κοκακόλα?
2: Ναι.
3: Δεν ταιριάζει.
2: Όχι, όχι.
3: Γιατί?
2: Γιατί χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
4: Αρχίζαμε.
2: We'll
1: be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
4: ρυθμιστή σε

0: συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Σφαίρα Viber 6936 10122.
10: Το Σφαίρα Password είναι 2905.

0: Εδώ είμαστε Σφαίρα 102.2 και έχει έρθει η ώρα και η στιγμή να βγάλουμε στον αέρα έναν τυχερό ή μια τυχερή που θα διεκδικήσει ένα εκπληκτικό MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.250 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Παρακαλώ να έχω τη γραμμή στον αέρα για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Παρασκευή, πρέπει να το δώσουμε, ρε παιδί μου. Πρέπει να το δώσουμε. Θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει ένα σερί από τότε που ξεκινήσαμε και δεν έχει χάσει ποτέ κανείς. Για να δούμε. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Αρχόντισα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο όνομα είναι αυτό που έχεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι όντως αρχόντισα.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Τι
1: το έχω σημειώσει.
0: Τι έχει γίνει, πες μου.
1: Περίμενε, 2905.
0: Θα σας στεναχωρέσω. Δεν είναι 2905.
1: 2905.
0: Ήθελα λίγο να σε ψαρώσω. Ήθελα να δω τι ακριβώς
1: θα.
0: Έχει πιάσει σήμερα, ρε παιδί μου. Θέλω να πειράξω όλο τον κόσμο. Και λέω, κάτσε τώρα να τις κάνω ένα τρόλ εδώ πέρα. Αλλά
1: Όχι. Σε παρακαλώ, μου τα κάνεις αυτά, σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου, πού θέλεις να αφιερώσεις το επόμενο τραγούδι?
1: Στο γιο μου, το Χάρη.
0: Στο γιο σου, το Χάρη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, είναι εκεί μαζί σου.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μπράβο. Αρχόντισά μου, τέλεια. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να περάσει ένα μαγικό Σαββατοκυριακό. Και πολλά φιλάκια από μένα και την αγάπη μου.
1: Να ζητήσω μια αφιέρωση. Προλαβαίνεις να βάλεις ένα τραγούδι?
0: Ναι, για πες.
1: Θέλω να βάλεις του Καρά Το ρωτάς αν σε έχω ερωτευτεί.
0: Είσαι ερωτευμένη?
1: Για το γιο μου.
0: Α, τα Ελληνίδα μάνα, μονίμως ερωτευμένη με το γιο της, έτσι δεν είναι? Πάντοτε. Και πάντα να είσαι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Να περάσετε ένα μαγικό Σαββατοκύριακο. Τέλεια. Να βγείτε, να ξεσαλώσετε, να κάνετε τα μπάνια σας, να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε. Ό,τι υποθεί η ψυχή του καθενός. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1. Μένετε εδώ, γιατί έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς και στις 5:30 ξαναπέστε με την Ελίνα και τον Νικόλα. Από μένα τη Μαρία. Μουα, φιλιά.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Να στείλω πολλά φιλιάκια στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
3: Τι εννοείς?
2: Ήταν εγωπρόβατα.
4: Ναι. Έτσι.
5: Καλό, δυνατό, power.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
7: Φέρε τη βότκα, φέρε τον βυσσινό.
6: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Πάντα και λίγο ακόμα.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
10: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
19: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
18: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα
3: με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
21: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
6: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαστε έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 15 του μήνα, βλέπω στο ορτολόγιο γιορτάζει ο Αχιλλέας, η Κάλλη και η Καλή. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας φυσικά και η Nova που μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Απόν Ρεμπέτικο. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και αυτή είναι άλλη μια μεγάλη αποκλειστικότητα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Ο Μιχάλης παρουσιάζει το νέο του σίγγλ «Φωτιά στη νύχτα». Τη μουσική την υπογράφει ο ίδιος, τους στίχους ο Νίκος Μωρέιδης. Μια ωραία δυναμική disco pop πρόταση με έντονα στοιχεία από τη χρυσή εποχή των 80s. Στην παρέα μας και η ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης, που έχω να σας πω, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Η ECO λοιπόν Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ECO

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Σαν σήμερα το 1988, ο Αντρίκος ο Βαντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε που από Μερακλίτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
2: Μιλάμε
1: για πιλότο! Πιλότο!
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: φωτιά στο παρελθόν με τον Πάνο και Άμο, σαν ταινία παλιά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, έχουμε σούπερ διαγωνισμό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Τα έπιπλα λοιπόν Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Θέλω να μου στείλετε SMS στο 19619 σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619 σφαίρα κενό η απάντηση στην ερώτηση, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, εκκλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου, δηλαδή στην ουσία σε μία εβδομάδα ακριβώς. Πολύ και καλή επιτυχία σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί: θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία.

0: 4-7-1.
1: Ναι! 12-12.
2: Μπράβο!
3: 19-40. Ναι! Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr /σπίτι 25.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot. 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
8: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
13: Έλα πια με το αυτοκίνητο.

0: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
2: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
9: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και πριν πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Τόκελ και τη Λίλα, πάμε στον Τόμ Κρούζ, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση για τα 40 χρόνια του Top Gun. Πέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια, παιδιά, από την κυκλοφορία του πρώτου Top Gun και φυσικά ο Τόμ δεν μπορούσε αυτό να το αφήσει. Έτσι έκανε λοιπόν ανάρτηση στα social media. Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και από τις δύο ταινίες, και το Top Gun το πρώτο, αλλά και το πρόσφατο Top Gun Maverick, και έγραψε: «Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας τα 40 χρόνια του Top Gun. Είναι, λέει, πραγματικά υπέροχο να βλέπω αυτές τις δύο ταινίες ξανά στη μεγάλη οθόνη. Και έχω τώρα εγώ να σας πω ότι σε περίπτωση που πάτε στο σινεμά, όπως εγώ τις προάλλες που ήθελα να βρω εισιτήρια για τον Devil Wears Prada και μπήκα online και βλέπω ξαφνικά να μπορώ να αγοράσω εισιτήρια για το Top Gun και λίγο εκείνη στην κάηκα, λέω τι έγινε τώρα, ναι, είναι γι' αυτό. Λοιπόν, μπορείτε να ξαναδείτε, μπορούμε να ξαναδούμε στη μεγάλη οθόνη και την πρώτη αλλά και την δεύτερη ταινία. Αυτό η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Να θυμίσω, το πρώτο Top Gun λοιπόν βγήκε στις αίθουσες το 1986, μετά από πολλά χρόνια, το 2022, πριν 4 χρόνια, βγήκε στις αίθουσες το Top Gun Maverick και έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων. Πραγματικά ήταν μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία και όλα αυτά φυσικά δεν γίνονται τυχαία. Το Top Gun 3 είναι στα σκάρια. Τώρα δεν έχουν πει ακριβώς πότε θα βγει στις αίθουσες. Εντάξει, δεν νομίζω να προλάβουν να το βγάλουν την επόμενη χρονιά, αλλά όπως και να έχει, αν όλα πάνε καλά, θα το απολαύσουμε και αυτό, και είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα είναι άκρος πετυχημένο. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Για τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, έχω να σας πω, η Ariel παρουσιάζει το ολοκένουριο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ. Έχω να σας πω, είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τη λάμψη στα λευκά και τα χρωματιστά ρούχα. Με λίγα λόγια, μια ολοκληρωμένη λύση για την καθαριότητα των αγαπημένων μας ρούχων και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
5: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα 102-2.
14: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε, παιδιά. Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Σφαίρα 102.2 και 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ, στο Σφαίρα 102.2, στην παρέα μας και η ΕΚΟ που καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για όλους τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε, παιδιά, την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.

0: 92,2.
1: Οι γυναίκες λένε όλο το κορμί τους. Ο άντρας.
2: Μόνο κεφάλι.
1: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
2: Με τα πόνερα.
1: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας άντρας που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2. 10 στη σειρά.

0: Το καινούριο μας νούμερο 1 στο Σφαίρα Top 30 είναι αυτό το τραγούδι, Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός παρέα θα μάθουμε αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Στην παρέα μας και η Νόβα, είσαι στη Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το application του Παντού, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν? Σορμπέ.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands

0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσης και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Sport Sphere 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Σας θυμίζω τον σούπερ διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων. Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Μέχρι 23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 1969. Σφαίρα και νόκια η απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει αυτό το σούπερ δώρο? Τι δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. SMS 1969, σφαίρα κενό, η απάντηση στην ερώτηση και ενώ όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει από αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα ακριβώς. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: βουτιά στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Έχω να σου πω, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Πρόλαβε το όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή ΡΑΗ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ραντεβού αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι. Σας περιμένω όλους. Σφαίρα Top 30. Μη λείψει κανείς. Αμέσως τώρα ξέρετε ποιοι έρχονται. Τα μπουμπούκια μας. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Απογευματινό Σφαίρα. Φυλακιά πειρά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
10: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
9: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
10: Κυνηγητό παραλίας.
9: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
10: Βαρελάκια στην άμμο.
9: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
10: Και είναι και αδιάβροχο.
9: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplas.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
8: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάω!

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Μ' ακούτε λίγο?
9: Όχι!
8: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
10: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
11: Τι κάνετε?
8: Έτσι μιλάς στον αέρα.
11: Δεν μου ταιριάζει.
8: Γεια σας.
12: Καλησπέρα.
11: What's your name?
8: Α, καλά.
10: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
12: Wow.
8: Έκανε wow.
10: Με την Ελίνα Παπίλα.
11: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
10: Και τον Νικόλα Ράπτη.
8: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
10: 5 με 8.
11: Θα είμαστε παρέα.
10: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
8: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
11: Νιάου νιάου.
13: Πού είχα πάει?
11: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
10: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
11: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
8: Καλά.
10: Το απογευματινό σφαίρα

0: Γεια σας, γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2, καλώς ήρθατε. Στο τέρμα. Αυτό είναι το τέρμα σου, Έρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, μίλη, παπίλα και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Γυρνάς το μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα.
0: Ο Νικόλας δεν θα είναι σήμερα εδώ, έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις από Δευτέρα σίγουρα όμως. Ελπίζω να είστε καλά και να είχατε μια όμορφη Παρασκευή έως τώρα, να ήταν έτσι κανονική, να ήταν ήρεμη, γαλήνια. Αν όχι, γι' αυτό είμαι εδώ. 2-11-779-31, βγείτε αέρα και πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Τώρα μόλις μπήκα στα site να δω επικαιρότητα. Όλα ευχάριστα, πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά όλοι οι τίτλοι είναι πολύ ευχάριστοι, ρε παιδί μου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν με πάρα πολύ έτσι αγάπη, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολλά τραγούδια. Τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και εσείς. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια τεράστια παρέα εδώ με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας έχουν λείψει, τραγούδια που κάτι λένε για εμάς, τραγούδια που κάτι έχουν πει σε κάποιους άλλους για εμάς. Τι έγινε, καλέ? Τι σου συμβαίνει? Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε κάποια πολύ γνωστή γιορτή. Πόσο έχουμε σήμερα? 15 του Μαΐου, είμαστε στη μέση του Μαΐου. Είμαστε στη μέση του τελευταίου μήνα της Άνοιξης. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις σήμερα κάτι άλλο. Διεθνής ημέρα οικογένειας. Είναι αυτή η μέρα σήμερα που έχει καθιερωθεί από το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο 15 του Μαΐου για τη σπουδαιότητα που έχει η οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Πού πήγε καλή ένα σοπεύει δίσκο? Γιατί? Ξαναβάλτε την αρχή. Γιατί τι σταματάς? Αν ήσουν DJ θα ήσουν αυτή που κόβει τα πάντα. Γιατί όμως σταμάτησε? Τι σου συνέβη? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να σας πω ότι σε λίγο έχουμε και το Σφαίρα Password. Τι είναι αυτό το Σφαίρα Password? Δεν ακούω, Έρη μου, δεν ακούω. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει σήμερα. Το Σφαίρα Password είναι αυτός ο κωδικός ο οποίος θα ακουστεί 5:30 και εσείς πρέπει να τον θυμάστε, να τον έχετε στο μυαλό σας, γιατί μπορεί εσείς να βγείτε αέρα, εσύ που με ακούς τώρα να βγεις αέρα και να σου ζητήσω να μου πεις το password. Ένα MG3 Hybrid Plus exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή ίσως γίνει δικό σου. Πάμε να ξεκινήσουμε με πιο ψηλά και Vegas αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Καταρχάς, συγχαρητήρια στην Αντιγόνη στην Κύπρο και το Τζάλα που προκρίθηκε χθες στο μεγάλο τελικό της Eurovision αύριο. Ο δεύτερος ημιτελικός πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και η Αντιγόνη είναι μέσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Eurovision. Άλλαξαν παρόλα αυτά τα στοιχήματα, άλλαξε σειρά στα στοιχήματα της Eurovision. Η χώρα που πέρασε μπροστά από την Ελλάδα είναι η Αυστραλία με την Delta Goodrem, αλλά όλα θα κριθούν αύριο το βράδυ, στο live που λένε εκεί. Πάνω στη σκηνή θα κριθούν τα πάντα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι πάρα πολύ πιθανό, πραγματικά πολύ πιθανό, ο Ακύλας να φέρει την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που αναφέρθηκε σήμερα για τον Σταύρο Φλώρο από το Survivor, ο οποίος χαμογελάει στην κάμερα κινητού σε μια βίντεο κλίση με την Μαντίσα Τσότα που συμμετείχε και εκείνη στο Survivor. Είναι πάρα πολύ συγκινητική φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι χαμογελαστός, ξαπλωμένος στο κρεβάτι με ένα πλατή χαμόγελο από ένα παιδί που έχει δοκιμαστεί πολύ σκληρά τις τελευταίες μέρες. Έχει δώσει και έχει κερδίσει ήδη πολλές μάχες. Είναι ένας κούκλος, είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικό όλο αυτό. Θα λάβει εξιτήριο τις επόμενες μέρες και θα μεταφερθεί σε συζητητικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι. Αυτό λένε τα τελευταία νέα. Καταρχάς μίλησε η κοπέλα, η Μαντίσα Τσότα, και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Μιλούσαμε, του επέτρεψαν οι γιατροί να φύγει. Δεν ξέρω, λέει, αν θα γίνει αύριο. Θα πάει σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι που είναι πολύ καλό για δύσκολα περιστατικά. Ένας Έλληνας γιατρός θα το χειρουργήσει και είναι σε πάρα πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ένας Έλληνας ψυχολόγος τον επισκέφθηκε από την Αθήνα. Μίλησαν περίπου μισή ώρα όταν βγήκε από το δωμάτιο του Σταύρου και μίλησε με τους συγγενείς του και τους δικούς του, το ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να του φερθούμε. Και λέει, είναι από τα σπάνια περιστατικά που έχω δει σε ψυχραιμία και γενναιότητα. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο περιστατικό. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο άτομο. Είπε ο ψυχολόγος. Απίστευτο, παιδιά. Δεν είναι απίστευτο. Λοιπόν, αυτά τα νέα, έτσι το διάβασα και ήθελα να σου το πω γιατί είναι πραγματικά παράδειγμα δύναμης. Αυτό είναι δύναμη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρονται αυτά. Τώρα, τι άλλο έχει γίνει σε άλλα νέα? Πάρα πολύ στενάχωρα πράγματα. Ας μείνουμε στη Eurovision που είναι αυτό που φέρνει χαρά στις ειδήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στα social και στα ραδιόφωνα και παντού. Αύριο είναι ο τελικός, 6η εμφανιζόμαστε εμείς, 21η νομίζω η Κύπρος. Οπότε τα πάντα είναι αύριο. Εμείς σήμερα είχαμε καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Καρατζίκο στο Βιού, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τη Eurovision και μας έλεγε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Ακύλας θα κερδίσει αύριο. Έτσι μας είπε. Βάσει των γνώσεων που έχει, κάποια πράγματα που έχει μελετήσει, ήταν πρόεδρος 10 χρόνια στον ΟΓΚΑΕΟ ο κύριος Καρατζίκος και μας έλεγε ο Αντώνης ότι ναι, ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision αύριο. Οπότε να φύγουμε με το φέρτο. Και να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε σφαίρα password βεβαίως, διότι 5.30, αυτό συμβαίνει 8.30, 11.30, 2.30, 5.30 καθημερινά. Οπότε σε λίγο θα ακούσετε ένα τετραψήφιο κωδικό και στέλνετε κατευθείαν μηνύματα στο Viber του σφαίρα 693 6 10 102 τη λέξη password.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομία.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuτσια ξέρει.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
15: Το Σφαίρα password είναι 3-3-0-0.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και καλούμε ποιον για να δούμε ποιος είναι εκείνος εκείνη που θα βγει αέρα.
1: Είναι Αλαμάρας Παναγιώτης.
0: Για πες μας το password, Παναγιώτη μου.

0: 33-0-0.
1: Μπράβο Παναγιώτη! Μπράβο! Δυνάμωσε, δυνάμωσε, Παλαμάκι. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, είσαι μέσα στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάδα για Παρασκευή. Σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι να το κερδίσεις.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Yeah. Αυτό είναι το Sfera Password λοιπόν, το οποίο παίζεται καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30 και το αυτοκίνητο σε λίγες μέρες, σε ένα χρονικό διάστημα πολύ μικρό από σήμερα, θα είναι σε κάποιον εκεί έξω δώρο από την MG Omega Ελλάδα για Παρασκευή και τον Sfera 102.2. Προχωράμε με θα πάθεις έρωτα. Για να βάλουμε Θοδωρή Φέρη από παρέα στον Sfera, αμέσως τώρα στον Sfera 102.2.

0: Αθήνα, Σπανού και ταξίδι στον Σφαίρα 100. Ταξίδι, δεν είπα καλά τη λέξη. Στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά. Ο Μασούτης είναι εδώ παρέα μας βεβαίως. Είναι Παρασκευή σήμερα και αύριο είναι Σάββατο. Δεν είναι τυχαίο το αυριανό Σάββατο, γιατί είναι ένα από τα 50 Σάββατα που θα βρείτε μοναδικές προσφορές. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει. 50 χρόνια γιορτής. 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα καταστήματα μάλλον Μασούτης και online στο μασούτης.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή κάθε Σάββατο, ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν θα την ξαναδείς. Οπότε γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε αυτή την προσφορά, αυτή τη γιορτή του Μασούτη που το γιορτάζουμε μαζί του. Σε όλα τα καταστήματα λοιπόν Μασούτης. Να καλησπερίσω όλους εσάς που είσαστε στο διαδίκτυο. Πολλά γλυκά φιλιά όπου και να βρίσκεστε, από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μου στέλνετε και τις περιοχές που μας ακούτε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. Χαμός γίνεται με το password. Τώρα θα αρχίσουν να έχω τα μηνύματα από εσάς. 693-610-1022. Σας περιμένω. Σφαίρα.gr, το κατεβάζετε το application από Android ή iOS δωρεάν. Σφαίρα 102.2, κόκκινο εικονίδιο. Το κατεβάζετε και με το που το πατήσετε κατευθείαν ακούτε εμάς. Σφαίρα 102.2. Eurovision λοιπόν αύριο. Είμαστε όλοι στον περιττό της Eurovision. Τα τελευταία στοιχήματα για τον Ακύλα δείχνουν τρίτη θέση. Είναι παραμένει σταθερά στα φαβορί της διοργάνωσης. Για να δω τώρα ποια είναι η πρώτη Φιλανδία. Οκ, παραμένει πρώτη. Η Αυστραλία πήγε δεύτερη που ήταν πέμπτη. Η Ελλάδα είναι μετά και μετά είναι το Ισραήλ στην τέταρτη θέση. Η Δανία στην πέμπτη. Η Δανία που είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και εμφανίζεται πρώτο τραγούδι αύριο. Λένε ρε παιδί μου ότι όσο πιο αργά εμφανιστείς, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις, λένε. Δεν το πιστεύουμε τώρα πλέον αυτό, έχει καταρριφθεί αυτός ο μύθος. Έκτη η Ρουμανία που είναι εξαιρετική, πάρα πολύ μου αρέσει. Η Γαλλία, η Μονρόε στο 7, 8 Βουλγαρία, 9 Ιταλία και 10 η Μάλτα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχήματα, τα τελευταία μάλλον στοιχήματα. Η Βουλγαρία, η οποία είναι με το Μπανγκαράγκα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με μια πάρα πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη, την Τάρα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε. Τα αναδρομικά, ναι, βάλτε τα αναδρομικά. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Σφαίρα 102.2. Θα παίξουμε κιόλας. Έχουμε πακέτο κόμπο πιτσαφάν, έχουμε μουστάς δωρεάν επιταγή, έχουμε πάρα πολλά δώρα. Έχω να σας πω για Μαρσό, έχω να σας πω πολλά.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν,
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
3: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Yay, yay, είσαι εδώ.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
20: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις ανενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

το έχουμε ακούσει αποκλειστικά στην πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα. Ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, το έτσι έχει μάθει. Γεια σας, γεια σας. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε. Σήμερα που ο μήνας έχει 15 του Μάη. Και θέλω να σας πω, επειδή είναι ακριβώς Παρασκευή, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος του Ιούνιου έχετε μια υπέροχη προσφορά από την εταιρεία ECO. Μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης, όπου δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος του Ιούνιου, η ECO Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Mile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Προσφέρει η ECO Premium 98 ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο αυτό συμβαίνει μόνο στην ECO. Πάμε λίγο στον καιρό, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά, γιατί αλλάζει το σκηνικό. Και άκουσα και το Μαρουσάκη, το κλέροχο Μαρουσάκη, ο οποίος λέει ότι έρχεται και αφρικανική σκόνη και δεν μπορώ καθόλου. Α, συγκρίνεται και το δεκάνησα δίνει προς το παρόν. Έρχονται βροχές, καταιγίδες. Έχετε το νου σας, διότι έχετε ένα διήμερο έντονης αστάθειας σήμερα και αύριο, με διπλό βαρομετρικό χαμηλό, αφρικανική σκόνη. Αλλάζει ο καιρός για λίγα 24 ώρα. Προειδοποιεί ο κύριος Μαρουσάκης για 2 εντελώς διαφορετικά καιρικά σκηνικά στην Ελλάδα. Το ένα κινείται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και μεταφέρει θερμές αέριες μάζες και πολύ αφρικανική σκόνη. Το δεύτερο κατεβαίνει από βορειότερα έτσι σημεία και φέρνει βροχές και καταιγίδες. Η χώρα θα χωριστεί στα δύο, ιδίως αύριο. Αύριο θα χωριστεί στα δύο η χώρα. Πάμε λίγο να δούμε στο meteo.gr, να δούμε τι θα γίνει στην Αθήνα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 16 του Μάη, συγγνώμη, θα βρέχει το μεσημέρι και δίνει βροχή μεσημέρι, 12, περίπου στις 12. Μετά συνεχίζει μια ασθενής βροχή, αλλά χαλαρώνει το βράδυ με 22 βαθμούς Κελσίου, 9 τη νύχτα, 21 με 22. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και 25 βαθμούς, θα έχει αεράκι, θα έχει 5 μποφόρ νοτιάδες. Βορειοδυτικούς λέει τώρα. Νοτιάδες δίνει το Σάββατο, την Κυριακή δίνει. Το Σάββατο έχει νοτιά με βροχή. Ό,τι χειρότερο. Τη Δευτέρα 18 βαθμούς με 27 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Το ίδιο περίπου και την Τρίτη. Από Τετάρτη 30 ρίζει πάλι. Και έρχεται ζεστούλα. Αυτό. Εντάξει, Μάιος είναι. Ο Μάιος πάντα έτσι έχει μια αστάθεια. Από 15 του Ιούνιου, που είναι και το τέλος των σχολείων και περιμένουμε αυτή τη μέρα, μετά μπαίνει κανονικά το καλοκαίρι. Η 15η του Ιούνιου είναι ημερομηνία ορόσημο για όλους εμάς που περιμένουμε να τελειώσουν τα σχολεία και φέτος, που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η σχολική σεζόν, έχω να πω, έτσι κάνοντας έναν μήνυμα απολογισμό. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βεβαίως καθημερινά μαζί μας, από το 1857 μέχρι και σήμερα, δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο το αερίου στην Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί όλους σε πολλές δράσεις. Έχει παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας. Για μια διαφορετική Κυριακή γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, gasmuseum.gr κάθετος Actions, για να κλείσεις τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο που είναι αυτή την Κυριακή, την Κυριακή 24 του Μάη. Ποιος το είπε αυτό, μόνη σου? Βάλτο. Α, βάλτο τέρμα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Να μπείτε στο YouTube του Σφαίρα, αν έχετε έτσι χρόνο και θέλετε να απολαύσετε τον Δήμο Αναστασιάδη. Στο τελευταίο επεισόδιο παρέας στον Σφαίρα με την Άνια Κωστάκη είχε εξαιρετικά τραγούδια πει, έχει κάνει πολύ ωραία covers, οπότε είναι πολύ ωραία έτσι η ιδέα που σας δίνω. Να μπείτε στο YouTube Σφαίρα 102.2 και μπαίνετε στο παρέας στον Σφαίρα στο τελευταίο επεισόδιο. Δήμος Αναστασιάδης εξαιρετικός. Πολλά φιλιά στο φίλο Φίλη που λέει, ρε εσύ αγάπη, ειλικρινά τι δουλειά έχει η Αυστραλία που είπες με τη Eurovision, κάπου το έχασα. Η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision. Ναι, βέβαια. Συμμετέχει από το 2015. Δεν έχει καμία σχέση με τη γεωγραφική της θέση. Και γιατί συμμετέχει η Αυστραλία? Συμμετέχει γιατί το ζητούσε πάρα πολύ, διότι το αυστραλιανό κοινό είναι πάρα πολύ έτσι κολλημένο με τη Eurovision. Είναι πολύ δημοφιλής η διοργάνωση στην Αυστραλία. Τη βλέπουν με πραγματικά έτσι πολύ συνέπεια και πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι λοιπόν, με αφορμή μια επέτειο που είχε η Eurovision το 2015, κάποια συγκεκριμένα χρόνια, δεν θυμάμαι πια, της είπα να συμμετάσχει έτσι ως μια εμφάνιση εφάπαξ, μια φορά και τέλος δηλαδή, για να τιμήσει τη γιορτή εκείνη την χρονιά της Eurovision. Συμμετείχε λοιπόν εκείνη τη χρονιά στη Eurovision η Αυστραλία και θα συμμετείχε ξανά εάν έφερνε την πρώτη θέση. Δεν την έφερε, παρόλα αυτά όμως δεν κράτησαν αυτόν τον όρο και συνεχίζει να συμμετέχει η Αυστραλία. Σε περίπτωση που κερδίσει κάποια στιγμή, αν υποθέσουμε ότι κερδίζει η Αυστραλία την Eurovision, υπάρχει όρος ότι ο διαγωνισμός θα γίνει κάπου στην Ευρώπη και όχι εκεί, γιατί και η διαφορά ώρας είναι τεράστια, οπότε δεν καταγίνεται, αλλά και δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν όλες οι χώρες εύκολα εκεί. Αυτά σε αφορά την Αυστραλία. Πολλά φιλιά στη φίλη που μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες που λένε έτσι όμορφο βράδυ Παρασκευής, να έχετε υγεία, καλό ξημέρωμα Σαββάτου και αυτά. Πολλά φιλιά στον φίλο από τους πολλά φιλιά. Καλησπέρα στους ταλέπορους φορτηγατζίδες της Νέας Υόρκης, στο Βασίλη και στο Γιάννη. Ακόμα εκεί στο φορτηγό είστε εσείς. Εκεί σας είχα αφήσει και την προηγούμενη φορά. Τι γίνεται? Πόσες ώρες την ημέρα την περνάτε μέσα εκεί? Από τις Σέρες μας στέλνει η Εύα. Γεια σου Εύα μου, από τα ψηλά, από τα βόρεια. Γεια σου Στέλλα, Γιώργο, Βασίλη, Ζαχαρούλα, Κατερίνα, Γιάννη, Ντόρα. Φιλιά στη Διονυσία, φιλιά σε όλους εσάς που είστε εδώ. Την αγάπη μου από την Έγινα μας στέλνει η Δήμητρα. Γεια σου Δημητρούλα. Πολλά φιλιά στην Πάτρα από Λαμπρινή, Θοδωρή, Ελένη, Κωνσταντίνο, Νατάσα και Φάνη. Η Φάνη, ένα από τα δύο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 με το The Ellinicon, το οποίο πραγματοποιείται και ζωντανεύει μάλλον μπροστά μας στο Golden Hall, στον κήπο του Golden Hall. Όλο το Μάιο μπορούμε να ζήσουμε την εμπειρία του The Ellinicon Discovery Zone, να φορέσουμε VR και να πετάξουμε με drone και να κάνουμε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Ellinicon Park. Ένας έτσι χώρος, ένας τόπος ανοιχτός για όλους. Μια μοναδική διδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στο Golden Hall. Όλο το Μάιο στον κήπο θα ανακαλύψετε κι εσείς το The Ellinicon Discovery Zone. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε Μην Ανησυχείς από Σαμπάνι. Γιατί έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μετά το Πριν Πεις Αγαπώ μπορώ να σου πω ότι είναι το δεύτερο αγαπημένο μου. Αυτό, βάλτο. Για ξεκίνα. Αμέσως τώρα λοιπόν στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε με παιχνίδι Βρες το τραγούδι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
17: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
22: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Η υπέροχη Πεγκυζίνα και Άμυνα στον Σφαίρα 102.2. Πριν παίξουμε να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε την Novibet και έχει μια προσφορά γνωριμίας την οποία θα θέλεις να σου τη φέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ή μπορεί η Novibet να την έχει ήδη φέρει, γιατί με την εγγραφή σου στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Και γίνεται ακόμη πιο φαν. Eurovision δωροτροχός με δώρο καραό και party boxes και πάρα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν, μάθε περισσότερο στο novibet.gr. Eurovision, ναι, δώρο τροχός, καταπληκτικό, καταπληκτικό από την Novibet. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan αρχικά και μετά έχουμε και δωρεπιταγή μουστάς 60 ευρώ 2-11-779-31. Παρακαλώ.
1: Πέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Ευαγγελία.
0: Γεια σου Ευαγγελία, από πού τηλεφωνείς?
1: Από Ήλιον.
0: Από Ήλιον, πάμε να παίξουμε, 1, 2, 3 και...
1: Δεν το άκουσα.
0: Άλλη μία. Είναι
1: Ταμπανής.
0: Εύκολο. Είναι εύκολο, το έχω το βρήκα. Τι?
1: Ταμπανής.
0: Όχι.
2: Στη φωτιά το χέρι μου.
0: Είναι ο Πάνος Γιάμος. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να κερδίσετε πακέτο κόμπο Pizza Fan. Έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Ποιος είναι?
3: Αντώνης.
0: Τι κάνεις?
3: Τώρα καλά.
0: Α, γιατί τι είχες πριν?
3: Το σήκωσα το τηλέφωνο γι' αυτό.
0: Δεν ήσουν καλά μέχρι να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Τέλειο.
3: Ναι, μα.
0: Λοιπόν, Αντώνη, 1, 2, 3 και... Για πες.
3: Ναι, αυτό δεν είναι και όμως.
0: Άλλη μία, περίμενε άλλη μία. Ψιλοκαινούριο.
3: Ήταν δεις που το ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
2: Από τυπώματα.
0: Έτσι λέγεται. Γεια σου, ναι. Αντώνη μου, φιλάκια. 2-11-779-31.

0: 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Ευτυχία.
0: Ευτυχία μου. 1, 2, 3 και. Άλλη μία, περίμενε. Όχι.
1: Το ξαναβάζεις άλλη μία, συγγνώμη.
0: Μέχρι δύο γίνεται, αγάπη μου, μέχρι δύο. Άντε ρε. Απίστευτο, δεν το κατάλαβα κι εγώ. Πότε πήγαμε με αυτό, πότε πήγαμε με αυτό? Το 8, τρίτη θέση.
1: 6.
0: Το 8, τρίτη θέση είχαμε πάρει, ε. Απίστευτο. Γεια σου, Ευτυχία μου, φιλάκια.
1: Χαιρετώ, γεια.
0: Θα μπορούσαμε να παίξουμε πέσω το τραγούδι μόνο με Eurovision σήμερα. 2-11-700-79-31, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Γεια, πώς σε λένε?
2: Κώστα.
0: Κώστα, 1, 2, 3 και.
2: Άλλη μία.
0: Ναι.
2: Οπό Φουρέιρα.
0: Θέλουμε τίτλο. Φιλάκια, γεια. 2-11-700-79-31. Έλα παιδιά, τώρα πίτσα φαν, πάμε. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Πώς σας λένε?
1: Μαρία.
0: Μαράκι, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, οδηγώ.
0: Οδηγείς, 1, 2, 3 και. Έλα, εντάξει τώρα.
1: Θεοδωρίδου, ένα σπίτι καίγεται.
0: Έτσι.
1: Παίρνει ζωή μου φωτιά.
0: Σπίτι καίγεται. Παίρνει ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγάπησα. Δεν αξίζει σου θέμα. Μαρία, σου είναι εύκολο να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, θα περιμένουμε. Όχι, όχι, στο Σφαίρα.
1: Ωραία, έγινε, έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: γεια. Συνεχίζουμε. 2-11-700-79-31. Έχουμε δώρο επιταγή μουστάς αξίας 60 ευρώ για να πάρετε τα πάντα από Pet Shop Μουστάς. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει και ενημερωμένο κτηνιατρικό φαρμακείο με φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές για το αγαπημένο σου κατοικίδιο. Πάμε να παίξουμε για αυτή τη δώρο επιταγή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Ειρήνη.
0: Ειρήνη. 1, 2, 3 και.
1: Άλλη μία φορά.
0: Ναι, άλλη μία. Το ξέρω, ε. Είναι, είναι dance μετά. Ή μπαλάντα.
3: Είναι, όχι, είναι μπαλάντα.
0: Για πες.
1: Φέρεις.
0: Μπαλάντας αυτό το... Ωραία. Κομματάρα. Θα δούμε. Σε ευχαριστούμε, φιλάκια.
1: Ευχαριστώ.
0: 2-11-700-79-30. Πάμε να δώσουμε και αυτό το δώρο, παιδιά. Ναι, γεια σας. Ναι.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Από πού τηλεφωνείς και πώς σε λένε?
4: Αυτή τη στιγμή από Κηφισό και με λένε Βικτόρια.
0: Βικτόρια, τι ωραίο όνομα. Πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και. Έλα, το βρήκα.
4: Δεν ξέρω.
0: Έλα, μωρέ, τώρα. Πώς.
4: Το δισκοτέκ Ρουβάς.
0: Περίμενε. Για βάλ το άλλη μία. Κοντά είναι. Δεν λέγεται στο τραγούδι. Πάμε. Πώς λέγεται το τραγούδι? Πώς.
4: Το disco day.
0: Α, είναι disco girl.
4: Disco girl.
0: Ναι, αγάπη μου. Ναι, αλλά τώρα το... Αφού βρήκε όμως. Ναι, εγώ το δίνω το δώρο. Μπράβο σου. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Δυνάμωσε.

0: λοιπόν.
1: Άνεκδοτο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του άλλου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Ωψ! Ωουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπ.

0: λίγα λόγια είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2, εδώ παρέα μέχρι τις 8, είναι απόγευμα Παρασκευής, είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε ωραία παρέα για ακόμη μία ωρίτσα. Ο Δουλευταράς είναι εδώ παρέα μας, θα βρεις πολλούς επαγγελματίες, πιο πολλούς από όσους φαντάζεσαι, διότι εκεί θα είναι και άμεσα διαθέσιμοι, θα έχουν και αξιολογήσεις πάρα πολλές, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app για να ησυχάσεις και να φτιάξεις οτιδήποτε θέλεις μέσα στο σπίτι σου, στο κατάστημα, στο γραφείο, στην επιχείρηση ή οπουδήποτε. Λοιπόν, αύριο έχουμε νέα σελήνη στον Ταύρο. Και σας έλεγα χθες προχθές ότι είχα δει ένα TikTok βίντεο και λέω, ρε παιδί μου, τελικά η παραπληροφόρηση είναι στην καθημερινότητά μας κάθε δευτερόλεπτο. Σε όλα τα site σήμερα αυτή η νέα σελήνη δίνεται ως ευνοϊκή. Και εγώ στο TikTok που σας έλεγα χθες, το έλεγα προχθές, δεν θυμάμαι που το έλεγα στον Νικόλα, ότι είχα μάθει για τα χειρότερα, ότι φέρνει μαυρίλα μέχρι και πένθος και δεν ξέρω και εγώ τι. Και λέει τώρα εδώ ότι όχι μόνο λέει είναι ευνοϊκή, αλλά φέρνει τύχη για νέα ξεκινήματα. 16 του Μάη ανοίγει ένα αισιόδοξο κεφάλαιο για κάθε μέλλον. Έχουμε νέα σελήνη στον Ταύρο. Εγώ που έχω σελήνη στον Ταύρο, παίζει να σημαίνει και κάτι ακόμη. Δηλαδή ότι θα κάνω νέο ξεκίνημα στο CNN. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι ιδανική για να θέσουμε νέους στόχους, να τους επικοινωνήσουμε με θάρρος και πίστη, να ενηρευτούμε χωρίς όρια, να πάρουμε νέες αποφάσεις, να αφήσουμε πίσω παλιές συνήθειες, συμπεριφορές και αυτά. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ σχεδόν όλα τα ζώδια. Θα πάω κατευθείαν στον τοξότη. Συγγνώμη που παρακάμπτω τους υπόλοιπους, αλλά καταλαβαίνετε. Οι τοξότες μου ακούνε, ας δυναμώσουν λίγο. Στον τομέα της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της εργασίας. Πού είναι ο Νικόλας, να του πω ότι εξηγεί σε διατροφή. Πραγματοποιείται η νέα σελήνη. Ρε Σιέρη, και εσύ γελάς με αυτό.
1: Γελάω πως το λες.
0: Που εξηγεί σε διατροφή.
1: Εγώ
0: ξεκίνησε διατροφή. Είναι αυτή η μέρα από το 2018 που είναι καθημερινότητα πλέον. Λοιπόν, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε όσοι τομείς της ζωής μας προκαλούσαν ανασφάλεια ή ασφυξία, τώρα μπαίνουν τα θεμέλια για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ μεγάλο και γενικά πηγαίνει καλά αυτό. Κάτσε να δω ποια ζώδια ευνοούνται πάρα πολύ. Σελήνη, Ταύρο θα γράψω στο Google, μισό λεπτάκι. Δεν μπορεί, κάποια ζώδια θα είναι πιο... Λοιπόν, φέρνει νέα. Ποια τα ζώδια λέει που αφήνουν πίσω ότι τα κρατούσε στάσιμα. Λοιπόν, για να δω ποια ζώδια είναι αυτά. Είναι ο Κριός, ο Ταύρος, ο Δίδυμος, ο Καρκίνος, ο Λέων. Α, τα έχει όλα. Όχι, εγώ θέλω συγκεκριμένα. Θέλω επιλογή. Επιλογή ζωδίων. Τα τρία ζώδια που θα κάνουν μια νέα αρχή με τη νέα σελήνη στον Ταύρο. Για να δω ποια είναι αυτά. Είναι ο Ταύρος, βεβαίως. Παρθένος, εγώ καιρός. Μάλιστα, δεν είμαστε μέσα. Τέλος πάντων. Ένα άρθρο από τα πολλά, δεν είναι κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα χωρίς πλάκα, όλα τα ζώδια ευνοούνται από αυτή τη σελήνη αύριο. Έχουμε τη νέα σελήνη στον Ταύρο. Ελπίζουμε και ο Ακύλας το ίδιο. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι ο Ακύλας. Για να δω. Πότε γεννήθηκε το παιδί αυτό. 11 Φλεβάρι, τι είναι. Είναι 11 Φλεβάρι, είναι υδροχός. Γιατί τα ψαράκια που η κόρη μου είναι 6 Μάρτη είναι ψαράκι, αλλά λογικά θα είναι από τις 20-21 και μετά. Άρα, ναι, λογικά είναι υδροχός. Υδροχός, ε. Α, ναι, το λέγαμε στο view. Είναι και το ίδιο με την Παπαρίζου που είχε πάρει την πρώτη θέση. Εμείς τώρα κατάλαβες. Τα συνδέουμε όλα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την νέα σελήνη στον Ταύρο. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζώζεφιν και τι κάνεις αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον σφαίρα 102,2.

Είναι η Ρία Ελληνίδου και το εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Τώρα μπήκα στο Χάσδακ απογευματινό. Δεν είχα μπει γιατί όταν μπήκα στην αρχή της εκπομπής γύρω στις 5 και κάτι, 5.30, δεν είχε εμφανιστεί κανένας από το παρεάκι στο Χάσδακ απογευματινό και λέω δεν θα είναι εδώ. Και τελικά είναι εδώ. Είναι η Βάσο, είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν. Τι λέει, φέρτο μας Ακύλα, φέρτο. Ναι, θα το φέρει ο Ακύλας από ό,τι καταλάβαμε. Μας κατσικώθηκε η Αυστραλία. Καλά είδα τώρα παιδιά κάτι, πέθανα πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά σχολιάσαμε στο Real View προχθές. Σήμερα είναι Παρασκευή. Το σχολιάσαμε χθες. Για την Τετάρτη που έγινε. Όχι, όταν έγινε το Τυρκουάζ Χαλί της Eurovision. Άρα τη Δευτέρα νομίζω το σχολιάσαμε. Ωραία, λοιπόν. Και επειδή Φιλανδία ακούστηκε και το είχε φέρει ως ρεπορτάζ και η Ζαρίφη στον Μποτζόρνο ότι δεν μιλούσαν στις κάμερες η Λίντα και ο Πέτε, που είναι η συμμετοχή της Φιλανδίας φέτος. Και γενικά σχολιάσαμε ότι ήταν απρόσιτη και λίγο έτσι πιο απόμακρη και αυτά. Και το αναπαρήγαγε αυτό το απόσπασμα του Real View το Z News στο Instagram και έχει σχολιάσει η Λίντα από κάτω, η τραγουδίστρια της Φιλανδίας, και μας κράζει γιατί νομίζει ότι πραγματικά λέμε κάτι άσχημο. Λέει, δεν μιλάω ελληνικά, καταλαβαίνω ότι λέτε πολύ άσχημα πράγματα για μένα. Και μόλις το είδα, παιδιά, ότι έχει σχολιάσει η τραγουδίστρια της Φιλανδίας το απόσπασμα του Real View στο Z News. Πραγματικά, δηλαδή τι άλλο να πω τώρα. Και θέλω να τις γράψω ότι δεν έχουμε πει κάτι κακό. Ίσα-ίσα καλή επιτυχία, good luck. Δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό, δηλαδή, πραγματικά. Γιατί εμείς μάθαμε, όπως το γράφει και η Λίντα στο σχόλιο, ότι με τον Ακύλα μια χαρά τα πάνε και βγάζουν και φωτογραφίες μαζί και βίντεο και χάρηκαν πάρα πολύ και οι δύο μαζί στην πρόκριση του ημιτελικού. Προκρίθηκαν και οι δύο χώρες στον τελικό της Eurovision και αγκαλιάστηκαν και αυτά. Δηλαδή, το ζούμε και λίγο μόνοι μας. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι εμείς εδώ που λέμε: α, είστε φαβοροί, είστε πρώτοι στα στοιχήματα. Όχι, εμείς είμαστε. Είναι λίγο το παιχνίδι της Eurovision και επειδή περνάμε δύσκολα σαν χώρα, έχουμε τώρα την Eurovision λίγο να ελαφρύνουμε το κλίμα και έτσι το ζούμε λίγο παραπάνω. Αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, μισό λεπτάκι. Ήθελα να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ. Η Novibet είναι καθημερινά εδώ παρέα μας και έχουμε και το 3-on-3 Road to Glory της Novibet, το οποίο είναι κάτι που δεν θέλεις να χάσεις. Πολύ θέαμα, elite καλεσμένοι από τον κόσμο του NBA και όχι μόνο, το original τρόπαιο του NBA Fan Challenges και πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμη σε περιμένουν. 16-17 Μαΐου, αύριο και μεθαύριο, στην πλατεία Κοτζιά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερες πληροφορίες roadtoglory.gr. Να βάλουμε ένα παλιό της Νατάσας. Νατάσα Θοδωρίδου. Τι να βάλουμε από Νατάσα όμως? Κάτι έτσι, να βάλουμε ένα άστα όλα και έλα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Τι θέλουμε, χαρτί?
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
4: Μόσκα, μίσκα, μίκα.
2: Ακόμα κάνω την πράξη.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι ντουρμπούβαλος.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Σφαίρα 102.2. Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
0: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
18: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
17: Και από communication skills?
18: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
17: Ηγετικά προσόντα?
18: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
17: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
19: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
20: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
21: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Ο Γιώργος Κοκοσέος από το παρέα στον Σφαίρα και ο Καθρέφτης. Και αυτό το επεισόδιο πάρα πολύ ωραία. Γενικά μπείτε στο YouTube του Σφαίρα, αν έχετε χρόνο, αν έχετε θέλετε να χαλαρώσετε, να βάλετε ένα κρασάκι, να πιείτε ένα καφεδάκι, ό,τι θέλετε. Και γενικά να το βάλετε και στην τηλεόραση. Και να μπείτε στο YouTube του Σφαίρα 102.2 και να απολαύσετε όποιο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα θέλετε. Και θα σας κάνει έτσι να χαλαρώσετε, να περάσετε ωραία, να τραγουδήσετε με την ψυχή σας, να αφιερώσετε τραγούδια ενδεχομένως. Τώρα, εάν έχετε σκοπό να φύγετε μέχρι 30 Ιουνίου, θέλω να σας πω ότι αν έχετε σκοπό να πάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, έως 30 Ιουνίου έχετε πάρα πολλά προνόμια. Καταρχάς έχετε 10% έκπτωση κουπόνι για τις αγορές σου σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ, πάρα πολύ ωραία, και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Απλά μπορείς να παραλάβεις το κουπόνι σου από τα check-in της Ιμπέρια. Τα φιλαράκια μου, οι φίλοι μου στο hashtag απογευματινό στο X μου έχουν ζητήσει τραγούδι και συγκεκριμένα κάνει παράπονα ο Νίκος. Ο Νίκος είπε στη Βάσο να μου ζητήσει Δέσποινα Βανδύ κάτι από τα παλιά και η Βάσο μου ζητάει το Έλα από Δέσποινα Βανδύ. Θέλω εδώ κάπου να διευκρινίσω ότι και εσύ Νίκο μου να μου το ζητούσες, πάλι θα το έβαζα το τραγούδι. Και γενικά παραπληροφορείς. Παραπληροφορείς. Αυτό θέλω να σου πω. Παρ' όλα αυτά να περάσεις ωραία την Κυριακή. Είδες τη μεγάλη καρδιά είμαι εγώ. Λοιπόν, ο Ακύλας αύριο διεκδικεί την πρώτη θέση στην Ευρώπη και όχι μόνο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, στη Eurovision. Όπως και η Κύπρος μας επίσης διεκδικεί την πρώτη θέση, γιατί όταν πηγαίνεις σε αυτό το διαγωνισμό, σίγουρα την πρώτη θέση θέλεις. Από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Θέλεις να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Απολαμβάνεις το ταξίδι. Αυτό είναι μια τεράστια εμπειρία και όλοι όσοι το έχουν ζήσει από κοντά, αυτό το ίδιο λένε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5 η ώρα το απόγευμα. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Είμαι η Ελίνα Παπίλα και κάναμε πολύ ωραία παρέα από τις 5 έως τώρα. Σας αφήνω με Δέσποινα Βανδύ και Έλα για τους φίλους μου εκεί στο X, στο hashtag απογευματινό. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ήρεμο, ξεκούραστο και γενικά να χαμογελάτε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
20: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
21: Για την τέλεια, μαστίχο τι ύφη.
19: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
21: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
22: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Επιτέλους Παρασκευούλα. Και σαν να θέλω έτσι να πω ένα τέτοιο ανακουφιστικό. Και αν λέω τώρα, είστε από αυτούς που όταν έχετε Παρασκευή τα παρατάτε όλα και το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις όπως τις καθημερινές και γενικά έχετε λίγο χρόνο περισσότερο για τον εαυτό σας, ποιος τη χάρη σας. Είναι από τα λίγα Σαββατοκύριακα πριν ξεκινήσει η τρέλα με κορδέλα, όχι τίποτα άλλο, δεν μου πάνε και κορδέλα στα μαλλιά, αλλά που εμένα θα με βρει έτσι σε μια ηρεμία. Θέλω να πιστεύω ότι ο καιρός, αν και είπαν ότι αύριο θα χαλάσει, κάτι βροχούλες, κάτι τέτοια, τέλος πάντων, άντε να ξαναδροσιστεί άμα είναι λίγο υγιή πριν ξεκινήσουν οι ζέστες για τα καλά, γιατί είπανε φέτος ότι θα είναι πολύ ζεστό το καλοκαίρι και μας βλέπουν να είμαστε στη θάλασσα όλη την ώρα. Λοιπόν, κάνω εγώ τώρα σενάρια με στη θάλασσα. Τέλος πάντων, θα είμαστε στη θάλασσα, γιατί να μην είμαστε, δεν κατάλαβα. Και άντε, σιγά σιγά να φεύγουμε όλοι από τις πόλεις, να πηγαίνουμε γύρω γύρω. Ξέρεις πόσα ωραία μέρη έχουμε θάλασσα, και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, και προς Λαμία και προς Πάτρα. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Και δεν είναι μόνο αυτά, στην Ελλάδα μας έχουμε και άλλα μέρη. Δεν είναι μόνο η Αθήνα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είναι και πιο κεντρικά, είναι και πιο βόρεια, είναι και πιο προς την Ήπειρο. Εκεί να δεις, και αχ, πάρα πολύ ωραία, και το Ιόνιο δηλαδή, μαγικό. Και είναι και τα νησιά μας, παιδιά. Δηλαδή, Sonic and Day, να είμαστε κάπου παραθαλάσσια, ας είμαστε σε ένα νησάκι. Και ας αλλάξουμε τη ζωή μας επιτέλους. Όλα τα ίδια και τα ίδια, δεν βαρεθήκατε? Δηλαδή αυτό που, α, οκ, βρήκαμε αυτό το σπίτι, βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο, μέχρι τέλους. Τον άνθρωπο να τον κρατήσει μέχρι τέλους. Το σπίτι όχι. Να τα αλλάζεις αυτά συχνά, να ανανεώνεσαι. Άκουμε που σου λέω τώρα εγώ. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, άμα είναι να αλλάξεις τον άνθρωπο, αλλάξεις το σπίτι. Μπας και λίγο το σώσεις. Έλα λίγο τώρα, εγώ δεν θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ιδίως όταν τα έχω καρατσεκάρει ότι είναι δοκιμασμένα τώρα. Τι να λέμε, τα προϊόντα της La Vie en Rose είναι μαγικά. Κατάλαβες? Οπότε σε παρακαλώ πολύ, έχει το νου σου La Vie en Rose, να διαλέγεις τα προϊόντα τα οποία ταιριάζουν στην επιδερμίδα σου και στις ανάγκες σου, τις καλύπτουν, και άμα τα ξεκινήσεις και τα γνωρίσεις και τα χρησιμοποιείς, δεν πρόκειται ποτέ να τα αλλάξεις. Ράνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ, εδώ, Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 11. Καλή μας διασκέδαση, παιδιά!

Μηνύματα διάβαστα. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι ένα μήνυμα διαβάστηκε αλλά δεν υπάρχει απάντηση, τι παιχνίδι αρχίζει τώρα το μυαλό και κάνει και σκέφτεσαι, ας πούμε, με αγνοή, μήπως είπα κάτι λάθος, μήπως τελικά δεν ενδιαφέρεται, ε? Αυτό το διαβάστηκε δεν σημαίνει πάντα, παιδιά, κάτι ξεκάθαρο. Μπορεί παιδί να μην ξέρει τι να απαντήσει και να το σκέφτεται. Θα μου πεις πόση ώρα θέλει, να του δώσω χρόνο. Μπορεί να θέλει χρόνο δηλαδή. Μπορεί εκείνη την ώρα να είναι πάρα πολύ αποσχολημένος και σου λέει, από το να απαντήσω κάτι έτσι απλά για να απαντήσω, άσε να το σκεφτώ λίγο, να απαντήσω κάτι πιο ουσιαστικό και ίσως να μην απαντήσω, να πάρω κατευθείαν τηλέφωνο. Ή τέλος πάντων μπορεί όντως να θέλει να κρατήσει μια απόσταση και να το κάνει πολύ συνειδητά. Αυτό το οποίο βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις σε θυμώνει, σε στεναχωρεί, γιατί είναι ανάμεικτα αυτά τα συναισθήματα, δεν είναι η καθυστέρηση, αλλά είναι η αίσθηση αυτή ότι περιμένεις κάποιος, ο συγκεκριμένος δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, να σε διαλέξει. Και να σε διαλέξει μέσα από μία οθόνη. Μωρέ, δεν με παρατάς. Σας τα έχω πει εγώ πολλές φορές ότι τα κινητά έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, έχουν κάνει τη ζωή μας σαφώς πιο εύκολη, για να μην τα αδικώ, σε πάρα πολλά πράγματα και μας προσφέρουν και μια ασφάλεια. Εντάξει. Αλλά δεν είναι η σχέση και η ζωή μας όλη μέσα από μία οθόνη. Εντάξει. Αν τώρα εντάξει κάποιος επαναλαμβάνεται, δηλαδή διαβάζει τα μηνύματα και εξαφανίζεται ή απαντά μόνο όταν το βολεύει, σε αφήνει με αυτή την αμφιβολία, δεν κοιτάς το μήνυμα σαν μήνυμα, κοιτάς την όλη συμπεριφορά, βγάζεις ένα συμπέρασμα και γιατί να ασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ουσιαστικά, εντάξει, να δεχτώ ότι κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να αργήσει, όταν αυτό που λένε ότι έλα ρε Σιράνια, άμα ήθελε θα μου απαντούσε. Ή άμα κάποιοι το κάνουν πολύ συνειδητά για να σου πάω στο νευρικό σύστημα. Εντάξει. Και σε αφήνουμε αυτή την αίσθηση ότι είσαι αόρατος μέσα στο κινητό, μέσα σε αυτή την οθόνη. Και κάποια άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά. Όπως μια φίλη μου λέει, μου είπε ότι θα πέσει να κοιμηθεί. Λέω ναι και. Και εδώ και ένα τέταρτο είναι ενεργός. Μου λέει, ξέρω εγώ, διάφορα. Στο WhatsApp, στο Viber, στο Facebook, στο Instagram. Γι' αυτό εγώ καλέ δεν τα έχω αυτά ανοιχτά. Είσαι με τα καλά σου. Να τρελαθούμε τελείως. Και πες ότι εγώ ξύπνησα. Εντάξει, και μπήκα και άφησα το κινητό. Πόσες φορές έχει συμβεί αυτό? Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι όλη η ζωή πάνω από ένα κινητό. Ότι για να δείξω ότι είμαι διαθέσιμη πρέπει να είμαι διαθέσιμη, εννοώ και στη ζωή ότι πρέπει να είμαι διαθέσιμη και στα social. Είμαστε με τα... Συγγνώμη κιόλας, αλλά νιώθω ότι κάποια πράγματα, ιδίως όταν έρχονται κάποιοι και μου λένε τέτοιες κουβέντες και πρέπει να τους βοηθήσω ή να από τη γνώμη μου, χάνω πάσα ιδέα. Και έχω χάσει πολλές φορές πάσα ιδέα και για τον ίδιο μου τον εαυτό που έχω κολλήσει με τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όταν κάποιος θέλει να κρατήσει μια επαφή, πραγματικά βρίσκει τρόπο να το δείξει. Συμφωνώ. Έστω και με ένα μήνυμα. Αλλά ξαναλέω, αν η ζωή κάποιου δεν είναι πάνω από το κινητό, ή δεν θέλει να έχει αυτή τη σχέση με σένα, μπορεί να βάζει κάποια όρια. Οπότε, αν εσύ από την άλλη είσαι αυτό το ανυπόμονο πλάσμα, την έχεις κάτι στη βάρκα. Έχουμε προβλήματα. Φταίω κι εγώ που σου συγχωρώ κάθε λάθος σου. Αυτό το τραγούδι με βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Γιατί τελικά, οι συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων ξεκινάνε από τη δική μας την ανοχή. Αν λοιπόν εγώ συγχωρώ μόνιμα τα δικά σου τα λάθη και εγώ είμαι πολύ εντάξει απέναντί σου, κάποια στιγμή θα σκάσω. Αλλά δεν θα φταίει ο άλλος. Θα φταίω εγώ. Εγώ. Φταίω κι εγώ. Το λέει. Το λέει ξεκάθαρα και ο Θοδωρής. Ο οποίος φαντάζομαι ήδη έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα εμφανίζεται εννοώ εκεί. Έχει τριήμερο δυνατό.

Καλή, έχουμε γίνει σούσουρο τώρα, μην το συζητάς. Αλλά να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει κιόλας καθόλου. Και έτσι θα πρέπει να είναι, να μην σε νοιάζει. Εκτός και αν κάνεις κάτι πάρα πολύ παράνομο στο κομμάτι το συναισθηματικό, που αν τώρα σου έχει πει το μυαλό σου ότι αυτό είναι, αυτό πρέπει να κάνεις, να το κάνεις. Σου πω εγώ τώρα, είμαι πάρα πολύ, και σαν φίλη, είμαι πάρα πολύ παρεμβατική. Μάλλον έχω υπάρξει πολύ παρεμβατική και τώρα το δουλεύω. Δηλαδή, άμα δω ότι μία φίλη μου μπλέκει σε μία κατάσταση, ένας φίλος μου, που δεν είναι όπως θα έπρεπε τέλος πάντων τα πράγματα και βλέπω τον κίνδυνο να έρχεται κατά πάνω, λέω όπα, όπα, όπα. Αλλά ποια είμαι εγώ τώρα να σταματήσω την οποιαδήποτε επιλογή? Γιατί από τη στιγμή που την έκανε την επιλογή, είπα να πει ότι την ήθελε. Άρα δεν πρέπει να το ζήσει για να πάρει και κάποιο μάθημα, ακόμη και αν είναι, ρε παιδάκι μου, να πονέσει, να πληγωθεί. Πρέπει να το ζήσει αυτό το πράγμα. Μέχρι ένα σημείο να λέτε τη γνώμη σας και να αφήνετε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που έχουν στο κεφάλι τους. Όταν βλέπεις όμως ότι αυτό συνεχίζεται για ένα διάστημα και ότι οι πληγές μεγαλώνουν και αυξάνονται τα χτυπήματα, τότε εκεί θα πρέπει να λάβετε δράση, λέω εγώ. Εγώ κάτι έτσι για να καταπραίνω την οποιαδήποτε έτσι μικρή πληγή, μικρή να είναι, δεν θέλω μεγάλη, ένα υπέροχο δώρο, μια δωροπιταγή για την ακρίβεια αξίας 80 ευρώ από τα κοσμήματα Νάριο, Νάριο Jewels. Το μόνο που έχετε να κάνετε, αγάπες μου γλυκές, είναι να μου στείλετε ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας, αλλά πριν το ονοματεπώνυμο να έχετε γράψει τη λέξη Νάριο, N-A-R-I-O, και να μου το στείλετε αυτό το μήνυμα στο Viber 6936101022, στο Viber του Σφαίρα, γράφεις Νάριο, ονοματεπώνυμο και αποστολή, και αν θες να μπει στο Νάριο Jewels στο Instagram για να δεις αυτά τα υπέροχα κοσμήματα, τα οποία είναι και χειροποίητα και από ασήμι 925. Να τώρα, ας πούμε, βλέπω, έχει ένα κρεμαστό αντρικό συγκλονιστικό, έχει κάτι σκουλαρίκια και κάτι δαχτυλίδια, αυτές τις γραμμές που εμένα, που είναι απλές λιτές αλλά κάνουν εντύπωση, και αν τα βάλεις και πολλά μαζεμένα, ιδίως στα δαχτυλίδια, είναι ό,τι καλύτερο. Και γενικά το κομμάτι του δαχτυλιδιού στον άντρα, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο και επειδή θέλει πολύ προσοχή, δεν είναι τώρα να βάζεις ό,τι και ό,τι, εδώ βλέπω ότι έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετική δουλειά, τόσο όσο. Κατάλαβε, για να μπορούμε και να τα συνδυάζουμε. Αυτό είναι το μαγικό με τα κοσμήματα. Να μπορείς να τα συνδυάζεις με ό,τι και να φοράς. Είτε είναι πιο απλό, είτε είναι πιο έτσι καλό. Άρα να είναι και σήμα κατά τεθέν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκω. Λοιπόν, nario.jules, μπες λίγο να δεις το προφίλ. Υπέροχο, δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ από την συγκεκριμένη εταιρεία. Και να σας πω ότι ο διαγωνισμός θα κρατήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και να σου πω, τι άλλο να σου πω, θα τα πει ο Παντέλος, τα λέει καλύτερα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
12: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
14: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
16: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
16: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
16: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
17: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ναι, έλα, Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
21: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
21: Είπε παπά.
8: Όχι.
21: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
24: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
23: Και από communication skills?
24: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
23: Ηγετικά προσόντα?
24: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
23: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
25: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Να το το σαντρέ, να το το ξανθό. Θα το πάω λίγο πιο γενικά. Δεν θα σταθώ σε απόχρηση, θα το πω γενικά. Το ξανθό σαν χρώμα μαλλιού είναι και πιο φωτεινό. Ενδεχομένως δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος λίγο πιο κοινωνικός, πιο παιχνιδιάρικος, και όπως και να το κάνεις, είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, αυτά τουλάχιστον είναι πράγματα τα οποία είναι αποδεκτά από τους περισσότερους. Το καστανό είναι πιο γήινο, πιο ήρεμο, πιο σταθερό. Έχει αυτή την πιο ζεστή αίσθηση. Μην μου πείτε δηλαδή τώρα πραγματικά ότι δεν επηρεάζει το χρώμα των μαλλιών. Εγώ έχω πάθει μεγάλη σύγχυση χρόνια τώρα. Και θα σου πω γιατί, θα σου το πω αφού ολοκληρώσω και τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα χρώματα. Το μελαχρινό συνδέεται με το μυστήριο, με την ένταση. Έχει και ένα δυναμισμό και μια αυτοπεποίθηση. Όσο για το κόκκινο ή αλλιώς το χάλκινο, κρύβει πάθος, είναι πιο ιδιαίτερο, ίσως και πιο εκφραστικό στις πολύ προσωπικές στιγμές. Τώρα, όσον αφορά τα πολύ έντονα χρώματα, λένε ότι αυτά συνδέονται με την ανάγκη για έκφραση, για διαφορετικότητα, για περισσότερη ελευθερία. Είναι σαν ξέσπασμα κάπως. Και πιστέψτε μου ότι ισχύει όντως, γιατί τις φορές που ήθελα, που είχα ανάγκη να το κάνω αυτό, επέλεγα κάτι από χρώσεις, ροζ, μπλε, έχω κάνει τα πάντα στα μαλλιά μου. Και τελικά αυτό που ήθελα να πω από την αρχή, ότι καταλήγω να έχω το φυσικό μου στη ρίζα που είναι καστανό, εντάξει, και να επιλέγω από εκεί και πέρα, βάλε ένα, δύο, τρία δάχτυλα, να μπει το ξανθό. Άλλες φορές πιο σαντρέ, άλλες φορές πιο πλατινέ, άλλες από εκεί και πέρα, βάλε ένα, δύο, τρία δάχτυλα, να μπει το ξανθό. Άλλες φορές πιο σαντρέ, άλλες φορές πιο πλατινέ.

τις γυναίκες που έχουν ενώ μακριά μαλλιά και που τα περιποιούνται, και γενικά θαυμάζω τις γυναίκες που δοκιμάζουν πράγματα. Δηλαδή, κάποιες ίσως να πρέπει να κινούνται σε πιο σταθερές γραμμές, κάποιες άλλες όμως δοκιμάζουν, από ίσια τα κάνουν σγουρά, από σγουρά τα μαζεύουν αλογοουρά, μετά μπορεί να κάνουν κοτσιδάκια. Όλο αυτό το παιχνίδισμα, ό,τι χρώμα και αν είναι το μαλλί σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ασχολούμαστε με τρίχες. Τι να κάνουμε. Είναι κομμάτι της αυτοπεποίθησης, νομίζω, όχι μόνο μιας γυναίκας, αλλά και του άντρα. Και από εκεί και πέρα, πίστεψέ με ότι αν έχεις επιλέξει κάτι στα μαλλιά σου το οποίο σου πάει, δεν θα σου πω να μην το αλλάξεις, αλλά μην μπαίνεις σε διαδικασία δοκιμών, γιατί θα μου στεναχωρηθείς. Και αν είσαι και από αυτά τα πλάσματα που γενικά δεν το έχουν με τις αλλαγές, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Έχω φίλη που, επειδή έτσι κάποια στιγμή βαρέθηκε να της λέμε «Αμάν ρε παιδάκι μου, κάνε κάτι διαφορετικό», της το λέγαμε όλοι, πήγε στο άλλο άκρο. Εμφανίστηκε με ακραίο χρώμα στα μαλλιά, εννοείται πολύ extreme, και με ακραίο χρώμα στα νύχια. Δηλαδή οι δύο σταθερές που είχε, τα μαλλιά και τα νύχια, τα ανέτρεψε, και δεν καταλαβαίνεις πόσο χρόνο μας πήρε να τη συνεφέρουμε. Εννοείται ότι το χρέωσε όλο σε εμάς, ότι εσείς φταίτε. Κλείστηκε στο σπίτι μέχρι να μπορέσει να αλλάξει το χρώμα στα μαλλιά, και μέχρι να περάσει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα για να μπορέσει να αλλάξει και τα νύχια, ιδίως αν είναι τεχνητά όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα η αλλαγή. Αλλά τέλος πάντων, γενικά θέλω να σου πω, αν είσαι τύπου να το κάνω, να μην το κάνω, και το σκέφτεσαι και κάπως έτσι σε πονάει αυτό, μην το κάνεις. Αν τώρα από την άλλη είσαι σαν και εμένα που δεν με πολύ νοιάζουν αυτά, δηλαδή και τι έγινε. Έχει τύχει, παιδιά, να κάνω το μαλλί μου από πάρα πολύ ξανθό όταν ήμουνα αρκετά πιο μικρή. Είδα ένα βίντεο κλιπ της Μαντόνα στο τραγούδι το Rain, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια μπαλάντα. Με κοντό μαύρο ήταν. Τρελάθηκα τόσο πολύ. Πήρα τον κομωτή μου τότε. Ήταν Σαββατοκύριακο. Του λέω: έρχομαι, άνοιξε το κομωτήριο, θα μου κάνεις το μαλλί μαύρο. Το είχα καρέ ξανθό. Θα το κάνουμε μαύρο κοντό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από πλατίνα να γίνει μαύρο βγαίνει ένα πράσινο, ένα πράγμα χάλια, κάει και το μισό μου μαλλί, αναγκάστηκα και το κούρεψα, και μετά αναγκάστηκα και ξύρισα όλο μου το κεφάλι. Έκανα υπομονή λίγες μέρες, προσπαθούσα και βαφόμουν λίγο πιο έντονα, ντυνόμουν και εντυπωσιακά κάπως να το ξεκλέψω, τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω, δεν με πήρε τόσο πολύ από κάτω. Είμαι σε αυτό επιρρεπής στις αλλαγές και μ' αρέσουν κιόλας, τις λαχταράω, οπότε για μένα ίσως να είναι πιο εύκολο. Αν είσαι πιο συντηρητικός, μην το κάνεις, μην εκεί στα σταθερά, τα αγαπημένα, και με γεια σου τι όμορφο που είναι τα μαλλιά σου. Καταλαβαίνεις τώρα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Και πώς να κοιμηθώ, μου λες, πώς να κοιμηθώ μετά από όλα αυτά τα οποία μου έχεις κάνει? Πού να κλείσει το μάτι, γαρίδα το μάτι. Άσε που, οκ, okay, και πες ότι κοιμάμαι, γιατί είμαι εξαντλημένη, ρε παιδάκι μου, έχω διαλυθεί από την πολιτική σκέψη και από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Με παίρνει ο ύπνος, αλλά μετά, κατευθείαν, μπαμ, ανοίγει το μάτι μέσα στη νύχτα και λες τώρα τι θα κάνω, και γυρνάς από εδώ, γυρνάς από εκεί. Μετά προσπαθείς λίγο. Έχω περάσει τέτοια φάση, παιδιά, πάρα πολύ έντονη, και δεν ήταν από συναισθηματικό, δηλαδή δεν ήταν η πηγή συναισθηματική της αϊπνίας, ήταν άλλο πράγμα, δεν ξέρω, είμαστε και γυναίκες, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ορμονικό. Ορμονικό ήταν, σίγουρα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε τι. Δεν πάει ο νους σας. Σε τι διαδικασίες έχω μπει προκειμένου να επιβάλλω στον εαυτό μου να κοιμηθεί. Γιατί έπρεπε να σηκωθώ πρωί, οπότε αν ήμουν με 2-3 ώρες ύπνου, πού να πάω τώρα και να λειτουργήσω όλη την ημέρα? Και πιστεύω ότι πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα. Εγώ ανακάλυψα ένα πάρα πολύ ωραίο application, εντάξει, που έχει να κάνει με το mindfulness και όλο αυτό, που έχει κάτι ωραίες ιστορίες ύπνου, κάτι ωραίους ήχους, εκεί κάτι power nap, άμα τυχόν θέλω να κοιμηθώ για κάνα τεταρτάκι. Βάζω αυτό δυνατά και είναι αυτή η λευκή, η κόκκινη, η καφέ, δεν ξέρω εγώ πώς λέγονται όλοι οι ήχοι, κάποια συγκεκριμένα hertz, τα οποία επηρεάζουν τον εγκέφαλο και κατευθείαν μπαίνει σε φάση ύπνου. Θες, δεν θες, δεν το πιστέψεις. Έχω κοιμήσει και τους πιο άϊπνους ανθρώπους, δηλαδή αυτούς που είχαν χρόνια αϊπνία, αλήθεια. Βέβαια και στο YouTube αν μπεις και στο Spotify υπάρχουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις το application. Εγώ ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, ήθελα να κάνω διαλογισμό, ήθελα έτσι να κρατάω στοιχεία σχετικά με το κομμάτι του ύπνου και των ωρών μέχρι να στρώσει αυτό το πράγμα, αλλά θέλει, ρε παιδάκι μου, μία διαχείριση. Το λάθος, το τεράστιο λάθος που μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση είναι να ανοίξεις τηλεόραση ή να πεις θα δω την αγαπημένη μου σειρά. Ξέρεις πόσες φορές αυτό με έχει κρατήσει περισσότερες ώρες άϊπνη? Γιατί αν ήταν και καμιά σειρά που είχε πλοκή έτσι περιεργή, με το που έκλεινε το μάτι έλεγα όχι, όχι, όχι, όχι, να το δω, γιατί με πιάνει και αυτή η τρέλα. Και άσε που το σκεφτόμουν όλη την ημέρα και άσε που έκανα και κακό ύπνο, δηλαδή μπορεί να με παίρνει για 5 λεπτά μετά να θυμόμουν ότι δεν έχω δει τη σειρά και ότι έχω ανοιχτή τηλεόραση, και ξανά έχω βγάλει τηλεόραση από το δωμάτιο, υπνοδωμάτιο, αφήνω το κινητό έξω από το υπνοδωμάτιο, έχω μια άλλη συσκευή στην οποία έχω κατεβάσει το application. Ναι. Τι νόμιζες? Που δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μόνο αυτό το πράγμα, και το έχω εκεί στον κομωδίνο σαν εργαλείο μόνο για αυτό το πράγμα. Δεν έχει ούτε social ούτε τίποτα. Τα έχω κόψει αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Οι ειδικοί λένε ότι όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς, μην κάθεσαι ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Σήκω, πήγαινε, κάνε κάτι. Βέβαια, το μόνο που δεν θα ήθελα να κάνεις είναι να πας στην κουζίνα, να ανοίξεις το ψυγείο, εννοώ. Γιατί εγώ όσες φορές το έχω κάνει, κάτι παγωτά, κάτι παγωτίνια, κάτι αν είχε περισσέψει φαγητό, κάτι τυράκια, κάτι κριτσινάκια, κάτι φρουτάκια, όλα τα κατάλληλα για να μπορέσω να κοιμηθώ μετά. Εντάξει. Δηλαδή πήγαινε, κάνε μια βόλτα, βγες λίγο στο μπαλκόνι, στον κήπο, δεν ξέρω τι έχεις. Διάβασε ένα βιβλίο, προτιμότερο από το να μπεις, θα πάω στο σαλόνι να δω τηλεόραση, ας πούμε. Όχι, όχι. Θα σε πάρει ύπνο στον καναπέ, μετά θα κοιμηθείς εκεί, θα σηκωθείς και θα έχεις στραβώσει ολόκληρος και γενικά θα έχεις νεύρα. Δεν θα είναι το έργο όπως πρέπει. Άκουμε τι σου λέω. Νομίζω ότι δεν θέλει με το ζόρι πίεση. Αν κάνεις αυτό που σου είπα με όλο αυτό το κομμάτι των ήχων, και πολλές ιστοριούλες ύπνου υπάρχουν εκεί έξω, για να μην σου πω παραμύθια, θα δεις τεράστια διαφορά. Και μετά θα λες, ρε Ράνια, καλά τα έλεγες. Προς το παρόν, Άμινα Πεγκυζίνα και Γιώργος Σαμπάνης στα καπάκια, και μια αποκλειστικότητα από το Μιχάλη Χατζηγιάννη για αυτή την εβδομάδα, και φυσικά στην παρέα μου πάντα, Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα.
με αυτή τη σιδερόστρα ματιών, θα μου εξηγήσει κάποιος, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει? Βασικά να σας εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει. Το λέει και το όνομά της, σιδερόστρα ματιών, και το βλέμμα, κορίτσια, αψεγάδιαστο. Όχι σαν να κοιμηθήκαμε οκτάωρο, σαν να είμαστε σερί. Σερί εννοώ ύπνου και παραπάνω ώρες. Εντάξει, Λαβή and Rose, δεν τα προτείνουμε τυχαία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κάνα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώ θα το πει.
1: Λέω, θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρε. Εσύ ο πέμπτο.
3: Ξεκάθαρα του το λέω.
4: Έκανα κάτω μαθηματικά αυτό δεν λέω. Γεια σα.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881.
8: 1961.
7: 5050.
8: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
3: Μπράβο!
7: 1940.
2: Ναι!
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
2: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
3: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
18: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, μια χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη και εμένα να με κερνάς φαρμάκι. Άκου τώρα, φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που έχεις βιώσει έτσι μια απογοήτευση, θα σε έχει πιάσει και στεναχώρια και άγχος. Και τι συμβαίνει όταν μας πιάνει άγχος και στεναχώρια? Μπορεί να βγάλουμε, ας πούμε, άφθη στο στόμα. Πω, παιδιά, πονάμε πάρα πολλές αυτές. Άστο. Γιατί ευτυχώς είναι πάντα στο ντουλαπάκι μου το εξαλέν. Γιατί δεν υπάρχει το συγκεκριμένο, είναι αγαπημένο. Γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα και για να κάνεις για την αντισηπτική του δράση, τέλος πάντων. Είναι γνωστό το εξαλέν χρόνια τώρα, για να κάνεις και γαργάρες για το λαιμό αν νιώθεις ότι σε ενοχλεί. Αλλά και για τις άφθες ενδείκνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα, ειλικρινά, ένιωθα ξαφνικά έτσι κάπως περίεργα και λέω, τι είναι αυτό? Μήπως, εντάξει, πολλές φορές την ώρα που τρώω μπορεί να δαγκώσω από μέσα και να νομίζω ότι είναι, ας πούμε, πληγή, ενώ δεν είναι πληγή, δεν ήταν πληγή, ήταν άφθα. Έκανα λοιπόν εγώ 2-3 πλύσεις και τελείωσε το έργο, παιδιά, σας το λέω, σας το υπόσχομαι, γιατί το άγχος αυτό το πράγμα το προκαλεί. Προκαλεί, εννοώ, άφθες. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό, είναι γενικότερη η στοματική υγιεινή, ότι πρέπει να τη φροντίζουμε. Και όταν έχουμε πονόλαιμο, εννοείται ότι βοηθάει πάρα πολύ το εξαλέν. Άκου να σου πω τώρα τι άλλο βοηθάει. Βοηθάει, φαντάζομαι, μέχρι ένα σημείο, το να αναφερθώ για ακόμη μια φορά, το έκανα και χθες για να σε έχω προετοιμασμένο, η προβλέψη για τα ζώδια για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλές συζητήσεις ξεκαθαρίζουν καταστάσεις. Έχουμε έντονο φλερτ, αλλά έχουμε και επιστροφές από το παρελθόν για κάποια ζώδια. Κριός, θα σε παρακαλούσα, κριέ μου, να μην είσαι παρορμητικός στις κουβέντες με τα συναισθηματικά. Ταύρος, είσαι το επίκεντρο, ευνοούνται νέες αρχές, γενικά ερωτικές εξελίξεις έχουμε εκεί διάφορα, δηλαδή το έχεις όλο το έργο πολύ τώρα το Σαββατοκύριακο. Οι δίδυμοι είναι μέσα σε φάση, πάρα πολλά σκέφτονται, κάποιο μήνυμα, κάποια επικοινωνία θα σε αναστατώσει, αλλά σε παρακαλώ πολύ, σαν καλός διπλωμάτης, διπλωμάτισσα που είσαι, μην το αφήσεις αυτό να σε πάρει από κάτω, αλλά μην πας να βγάλεις και τρελούς όλους τους άλλους. Καρκίνος, θες ασφάλεια, τρυφερότητα και είναι μια πολύ καλή στιγμή για να κάνεις μια ουσιαστική κουβέντα με τον εαυτό σου και μετά με τον άνθρωπό σου. Αν δεν έχεις άνθρωπο, να ξέρεις ότι ετοιμάζεται και έρχεται, είναι στο δρόμο. Λιοντάρι, έχεις ανάγκη προσοχής και πάθους. Κάποιος σε παρατηρεί περισσότερο από όσο νομίζεις. Εντάξει, πάμε στους Παρθένους. Πιο ήρεμη η διάθεσή σας. Γενικά έχετε κάνει τα ξεκαθαρίσματα και τώρα είστε στο τέλος, οπότε έχει φύγει το πολύ το άγχος. Έχουν μπει σε τάξη δηλαδή τα πράγματα. Ο ζυγός θα ζήσει κάτι πολύ ρομαντικό γενικά και θα έχουμε εξελίξεις στις σχέσεις. Το μόνο το οποίο θέλω είναι να μην λειτουργήσει εσύ σε περίπτωση που επιστρέψεις κάτι από το παρελθόν και έχεις κάτι στο παρόν, μη σε παρασύρει το παρελθόν. Ο Σκορπιός έχει εδώ ένταση, πάθος. Δεν θέλω όμως να λειτουργήσει και αυτός εγωιστικά, γιατί τον πιάνει αυτό, έτσι να δείξει ότι το έχει, ότι το ξέρει, και να κρατήσουν λίγο πίσω και ας τους άλλους να δείξουν τι έχουν και τι δεν έχουν για σένα. Το Ξώτης, θες ελευθερία αλλά και επιβεβαίωση. Έρχεται μια επικοινωνία με πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ξέρεις. Όσο για τους εγώκερους, μαλακώνετε συναισθηματικά και έχετε αυτή την ανάγκη να βγείτε, να ντυθείτε, να φροντίσετε τον εαυτό σας, να κάνετε εντύπωση, να μιλήσετε ωραία, να φάτε ωραία, να πιείτε ωραία, τέτοια πράγματα. Ο υδροχός είναι πάρα πολύ μπερδεμένος συναισθηματικά και θέλει να φύγει από τη ρουτίνα. Τον έχει πιάσει αυτή η πω, δεν θε... Ενώ ο υδροχός ρουτινιάζει απίστευτα και βολεύεται και μέσα από τη ρουτίνα, όταν τον πιάνει αυτό το φευγιό, είναι τύπου άσε, δεν κρατιέται με τίποτα. Και κλείνοντας με τα ψάρια, διέστηση στα ύψη. Κάτι που αισθανόσουν τώρα επιβεβαιώνεται, το νου σου, για καλό. Φέρτε την πίσω σας, λέω, το λέει ο Πέτρος, ο Ιακωβίδης, το γλυκό μας το αγόρι που εμφανίζεται και με τη ρία και κάνουν χαμούλη. Και έρχεται μετά, κατάματα, δεν με σκέφτεσαι, φωτιά στη νύχτα, όλα αυτά εδώ. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11 παρεούλα. Φέρτε

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω.
0: Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένο μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
19: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Be in Athens where the spirit of London, το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, νέο τραγούδι αποκλειστικό εδώ στον Σφαίρα 102,2. Μέχρι και σήμερα έχει επιμεληθεί τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Τι να πω τώρα για τον Νίκο Μωραΐτη, άστο τώρα, δεν υπάρχει αδυναμία μεγάλη. Και φυσικά για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Να λέμε βασικά όλο αυτό που νιώθουμε, χωρίς φίλτρα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Όσες φορές προσπαθείς να φιλτράρεις αυτά που θα πεις, δεν σου είπα να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, αλλά όχι να ψάχνεις όνει και ντένι να το πεις τέλεια, για να μην στεναχωρήσεις, για να μην πικράνεις, για να μην φέρεις σε δύσκολη θέση. Θα μου πεις τώρα από τη μία ρεράνια μας λες ότι δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε. Ναι, αλλά σαν την αλήθεια δεν υπάρχει. Την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το λέω και επιμένω σε αυτό. Και ακόμη περισσότερο επιμένει και ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που μέσα σε αυτό το βιβλίο κρύβονται αλήθειες, εννοείται αφιλτράριστες, που τις έχουμε ανάγκη. Και ξέρετε ότι λέξεις όπως το συμφέρον, η αγάπη, η εξέλιξη, η αλλαγή, η πραγματικότητα,

0: ικανότητα, η θέληση, η συντροφικότητα, η αχαριστία. Θες να μιλήσω για την αχαριστία? Στο βιβλίο λοιπόν του Χάρη Πολίτη λέει: η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να είναι αχάριστος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δεν πρόκειται να κατανοήσει και να υιοθετήσει την ευγνωμοσύνη. Πάντα κάτι θα του λείπει, πάντα κάτι θα του φταίει. Δεν θα είναι ποτέ και με τίποτα ευχαριστημένος. Και ξέρεις κάτι, πόσες φορές έχω παρατηρήσει και άλλους ανθρώπους να χάνουν χρόνο από τη ζωή τους γιατί πιστεύουν ότι κάποιον θα τον αλλάξουν, γιατί κάποτε είδανε την καλή του πλευρά και ελπίζουν ότι αυτή θα ξαναεμφανιστεί. Και αυτή αντί να εμφανίζεται, κρύβεται περισσότερο. Όχι, δεν υπάρχει σωτηρία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από πάνω τους μαύρο σύννεφο, έτσι τους αποκαλώ εγώ, θέλουν τρελό βομβαρδισμό για να φύγει αυτό μακριά, για να εξαφανιστεί. Και θα μου πεις τώρα, θα τον βομβαρδίσεις εσύ γι' αυτόν τον άνθρωπο ή θα αποφασίσει ο ίδιος ότι αυτό πρέπει να κάνει και οφείλει να κάνει για τη ζωή του? Γιατί η ζωή του δεν είναι ούτε ότι έγινε στο παρελθόν, είναι ότι γίνεται στο παρόν και ότι θα έρθει στο μέλλον. Και αν δεν σκεφτόμαστε αισιόδοξα, δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας. Θα γινόμαστε κάθε μέρα και χειρότερα. Θα βουλιάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Και αντί να συμβαίνουν ωραία πράγματα, θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Ενώ κανονικά τι πρέπει να λέμε? Κάθε στιγμή που ζούμε να είναι καλύτερη. Το παρελθόν να ανήκει στο παρελθόν και εμείς να κοιτάξουμε πώς θα περνάμε όμορφα και πώς θα φροντίζουμε τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, το πήγα πολύ βαθιά τώρα. Ένα σαπών με το ρεμπέτικο νομίζω ότι ταιριάζει πολύ. Αλήθεια. Έτσι θα με αποσυντονίσει λίγο, γιατί επηρεάστηκα από αυτά που είπα. Αλήθεια.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Με σένα πλάι μου μπορώ, μπορώ τα πάντα. Αρκεί, ξαναλέω, να αποφασίσεις. Όχι ότι θέλουμε τα ίδια πράγματα. Δεν γίνεται να θέλουμε τα ίδια πράγματα. Και δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Άμα δύο άνθρωποι θέλουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα μάθουν καινούργια πράγματα, ε? Πρέπει κάπως ο ένας να τραβάει τον άλλον. Και καλό είναι ο καθένας να κάνει αυτό που του αρέσει. Δεν θα ήθελα να κάνουμε μαζί τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Μέχρι ένα σημείο να υπάρχει, ας πούμε, ένας κοινός παρονομαστής και πάλι σε ένα έτσι 30-40% δεν χρειάζεται παραπάνω. Και μετά ο καθένας να κάνει διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς ανθρώπους για να μπορεί να υπάρχει και ενδιαφέρον όταν θα βρεθείς να συζητήσεις ή αυτά που έκανες εσύ, να σου πει και ο άλλος τι έκανε και να επικοινωνείτε με αυτόν τον τρόπο, να συναντιέστε βασικά στην καθημερινότητα, όχι μέσα από τις κοινές δραστηριότητες και από τα κοινά ενδιαφέροντα. Να συναντιέστε για να επικοινωνείτε ο καθένας στο δικό του κόσμο. Όχι στον δικό του κόσμο, τον δικό του κόσμο, ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, σας αφήνω για μία ολόκληρη ώρα, θα σας συναντήσω εκεί ξανά στις 11, εννοείται. Και θέλω κάπου εδώ να υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά όλα αυτά τα υπέροχα που θα λάβουν χώρα. Πότε θα λάβουν χώρα? 22-23 Μαΐου, αναφέρομαι στο Ρίζες Fest για το 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια μας περιμένει εκεί για να μας καλωσορίσει το φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Για διπλές προσκλήσεις δωρεάν μπορείς να μπεις στα social media της Αλφα έως τις 19 του μήνα και να δηλώσετε συμμετοχή. Άντε και καλή επιτυχία. Θα πάθεις έρωτα. Να πάθεις έρωτα, σου εύχομαι φέτος το καλοκαίρι.

0: σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
6: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
20: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τρεις Εργένιδες.
20: Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
22: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
24: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάση.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
27: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Βρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Ήταν και αυτό μια τυχεία φυσικά. Ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ.

λέω, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Τα βλέπεις τα αυτοκίνητα που περνάνε. Εγώ μπορώ να δώσω μια βουτιά για σένα και ας φύγω για τη ζωή. Εσύ το κάνεις? Με κοίταξε και δεν μου απάντησε. Την άφησα στο σπίτι της, πήγα στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γιατί εγώ αυτό που αισθανόμουν της το είπα. Αυτή δεν μου απάντησε αμέσως, αλλά και είχε αμφιβολίες. Πήγα στο σιρτάρι, ανακάτεψα κάτι στίχους, έβγαλα ένα στιχάκι και έγραψα.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471.
5: Ναι!
6: 1212.
5: Μπράβο!
7: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. B-Theater.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Τρεις Εργενίδες.
20: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
22: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάς.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
25: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Παρασκευούλα 15 του μήνα. Την αγάπη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Για την παρέα που μου κρατήσατε από τις 8 κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λίγο πιο μετά. Κάποιοι άλλοι στο ενδιάμεσο. Ίσα ίσα μπήκατε στο αυτοκίνητο για να πάτε κάπου, ανοίξατε το ραδιόφωνο και συντονιστήκατε. Και κάποιοι άλλοι πιο μακρινοί, όλο το τρίωρο. Έχω πολύ μεγάλη αδυναμία στους ανθρώπους που είναι μακριά από την πατρίδα και που την αγαπάνε και τη φροντίζουν πολύ περισσότερο από εμάς που είμαστε εδώ. Το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, υπομονή και δύναμη εσείς και καλό κουράγιο. Και όσοι από εσάς ετοιμάζεστε για νυχτερινή εργασία, να κυλήσουν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα έχετε ανάγκη. Είτε έξαλα, είτε ήρεμα, είτε ακραία, ό,τι και αν θέλετε, αυτό να ζήσετε. Σας φιλώ γλυκά, Love and Rose, το κορίτσι μου το γλυκό, η Δήμητρα Κατσαφάδου, με τα υπέροχα προϊόντα της. Αν μείνετε σπίτι, αν είστε σε φάση που θέλετε έτσι λίγο να ξεχαστείτε, εγώ έχω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας προτείνω. Να μπείτε στο site της Love and Rose και να δείτε εκεί τι υπέροχα πακέτα προσφορών έχει, τι υπέροχα δώρα και γενικά εκπτώσεις, τέλειες αγορές. Και νομίζω ότι για εμάς τις γυναίκες το να διαβάζουμε και λεπτομέρειες, να βλέπουμε και τα βιντεάκια που μας εξηγεί η Δήμητρα, όλα τα συστατικά πάντα που συνδυάζει με την επιστήμη και τη φύση, τη μαγεία της φύσης και την ψυχολογία της ύλης, όπως λέει, πραγματικά έτσι ξεχνιέμαι και λέω τι ωραία που τα λέει. Κάτσε να πάρω να δοκιμάσω αυτή την κρέμα, ρε παιδιά. Πραγματικά όλα τα προϊόντα είναι συγκλονιστικά. Και κάποια που μπορεί έτσι να σου κάτσουν στην επιδερμίδα λίγο καλύτερα, μετά δεν τα αποχωρίζει ποτέ. Και τώρα τα αντιλιακά, κάτι άλλα λάδια σώματος, κάτι σκράπ, άστο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

0: Έλα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Να ανταμώσουμε τη Δευτέρα όλοι και πάλι εδώ. Σφαίρα 102,2, το νου σας.
1: Λέω πως σε ξεχάσα.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Ένα παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω.
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το ελέγχω.
17: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
19: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
21: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
20: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
21: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
20: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
21: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
20: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
22: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες γνώσεις και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: μόνο επιτυχίες.
1: Σπέρα 102.2.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την παγκόσμια.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων.

0: κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

0: Ατμόσφαιρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.